0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

πλησιάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
0: 94,2.

0: κουτάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: τραγουδάει. Energy, energy, energy. 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Margaret Mitchell. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step». Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το

0: καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Πιο πολύ σ' αγαπώ. Δυνατά και σε θέλω.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου

δυο σου τα μάτια

0: κοντά μου.
1: Energy.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Energy 94,2. Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: ξανά. Energy, ασταμάτητα μουσική.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δωραγάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
11: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
12: Το Βαένι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα Dex ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Alone. Βαΐνη Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
13: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
14: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
15: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Energy. 94,2.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης. Ωραία, μας θέλει.

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά.
5: Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει?
6: Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: σεισμός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Εξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι με καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον

0: Το μεσημέρι μεταβαίνει στη γειτονική χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατά την παρούσα φάση, δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά τους, ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα στη 9 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκστάσεων. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότεροι από 3.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Ανέφερε ότι υπέστησαν σημαντικές ζημιές.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Βέλγιο και Ισπανία θα αναμετρηθούν στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την πρόκλησή τους επί των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πορτογαλίας αντίστοιχα με 4-1 και 1-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθερες με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ancak Miçotakis.
1: Ah, ah. Έλα, έχει αρχίσει και αναστενάζει. Περιμένει, λέει, το Μητσοτάκη.
2: Το Μητσοτάκη τον περιμένει. Τον Τραμπ περιμένει.
1: Καλά, και τον Τραμπ περιμένει.
2: Και με τον περιμένει μαχητές αγκάλες.
1: Όλους τους περιμένει.
2: Χαμός γίνεται στην Τουρκία. Αστακός. Αστακός. Η πόλη εννοώ, έτσι, όπου διεξάγεται και θα διεξαθεί η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως έρχεται και ένα δημοσίευμα των New York Times να μπερδέψει λίγο τα πράγματα.
1: Τι λέει η Αμαλία μου το δημοσίευμα των New York Times?
2: Ότι είναι έτοιμος ο Ερντογάν να πει ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Λέω ότι το λένε New York Times. Δεν το λένε τα νέα της Κολοπετινίτσας. Και το λέω αυτό. Γι' αυτό τονίζω το μέσο.
1: Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ, οι New York Times με δημοσίευμά τους λένε ότι υπάρχει σχέδιο Τραμπ για να εντάξει ξανά την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
2: Και μου προκάλεσε εντύπωση ότι στο δημοσίευμα υπάρχει ένας αξιωματούχος που λέει ότι ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η μεταβίβαση των S-400.

0: 200 σε τρίτη χώρα. Άρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει συνονοήσεις στο παρασκήνιο. Κάτι μου λέει όλα αυτά. Όλα αυτά κάτι μου λένε. Επίσης, το ότι βγαίνει ο Νετανιάχου χθες και λέει μην βάλεις, μην δώσεις ούτε τους κινητήρες για τα καν, τα τουρκικά, ούτε F-35, γιατί έχει, κατέχει την Κύπρο παράνομα, γιατί απειλεί την Ελλάδα ο Νετανιάχου. Δεν θα το έκανε αυτό αν δεν είχε και αν δεν ήξερε ότι θα υπάρχει μια τέτοια δήλωση για τα F-35 από τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην Τουρκία. Τώρα εδώ τα πράγματα μπερδεύονται.
1: Ο Ερντογάν λοιπόν περιμένει σήμερα να ακούσει από τον Τραμπ ευχάριστα νέα και κυρίως για το πρόγραμμα για τα F-35.
2: Αμήν, αμήν, αμήν.
1: Έτσι λέει.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει το Κογκρέσο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι η Αμερικανική νομοθεσία. Αν φύγουν οι S-400 και πάνε σε τρίτη χώρα, δεν το γνωρίζω. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κόλπο, να ανοίξει ο δρόμος να μπουν στα F-35 οι Τούρκοι. Πραγματικά, πάντως, το Κογκρέσιο και η Γερουσία είναι αντίθετες σε μια τέτοια πρόπτικη. Όμως, εγώ θα πω ότι αποφασίζει για το τι θα πει κιόλας, γιατί μέχρι, από το να το πει μέχρι να γίνει υπάρχει και μια απόσταση. Δηλαδή, και να το πει τώρα δεν είναι κάτι απλό το να επαναταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Έτσι, θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα με βάση και αυτά που διάβασα χθες το βράδυ. Άρα, όμως, ότι θα πάρει μια τέτοια δήλωση ο Ερντογάν και μια τέτοια δέσμευση από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου, δεν το λες και λίγο. Και πάνε και ο Μακρόν θέλει να δει τον Ερντογάν. Οι Ιταλοί κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Οι Ισπανοί κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι πήγε κάλεσε και πήγε η Ούρσουλα. Κάθονταν προσοχή στον Ερντογάν. Άρα γιατί μιλάμε τώρα, γιατί πράγμα μιλάμε ακριβώς.
1: Και επίσης μέσα σε όλα αυτά, χθες μάθαμε ότι υπάρχει πιθανότητα και οι Γάλλοι να πουλήσουν πυράβλους στους Τούρκους. Έτσι. Που μέχρι τώρα απέκλειαν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς την στρατηγική σχέση με τη Γαλλία. Τώρα λοιπόν έρχεται στο προσκήνιο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσουν πυράβλους οι Γάλλοι στους Τούρκους.
0: Και επίσης λένε οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν ευσταθούν, ότι ο Μακρόν θα τονίσει ότι είναι αναγκαίο να μπει και να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα η Τουρκία. Πραγματικά όλα αυτά δεν ξέρω αν πρέπει να μας θυμώνουν, να μας εξοργίζουν. Πάντως φαίνεται ότι και οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως και οι εταίροι μας, οι Ευρωπαίοι, παίζουν ένα παιχνίδι υπέρ του Ερντογάν. Υπέρ της Τουρκίας. Κάνουν deal δουλειές, γιατί δεν κάνει δουλειές ο Ερντογάν, ο Τραμπ, μόνο ως Αμερική με την Τουρκία. Κάνει και προσωπικές δουλειές, γιατί διάβαζα και ολόκληρο δημοσίευμα, γι' αυτό το λέω. Άρα εδώ τώρα δεν μιλάμε ποια ένωση μιλάμε, ποιο δίκαιο μιλάμε, ποιο κάζους μπέλι. Αυτοί κάνουν δουλειές. Τι δουλειές σκέφτονται και τα χρήματα που φεύγουν και έρχονται. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Σύνοδος κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ σήμερα στην Τουρκία, σήμερα και αύριο. Ο Τραμπ επενδύει στον φίλο του, όπως δηλώνει σε κάθε τόνο, Ταγίπ Ερντογάν.
0: Και βεβαίως κάπου 3 και 4 το μεσημέρι θα είναι αυτό το συνάντηση των δύο. Αν θυμάμαι καλά την ώρα, εκεί θα γίνουν και οι δηλώσεις. Και νομίζω εκεί θα περιμένουμε όλοι να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Θάνο μου και καλημέρα. Όχι, δεν θα πω ούτε για υποχωρήσεις ελληνικές, γιατί δεν υπάρχουν όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας είναι ξεκάθαρες. Οποιαδήποτε και αν κυβέρνηση και ήταν και είναι στην εξουσία, ήταν, είναι και θα είναι, δεν νομίζω ότι κάποιος πρωθυπουργός, κάποια κυβέρνηση θα επαναχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, έτσι, σε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη και θέλουν να την έχουμε το μέρος της. Δεν είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Εδώ κάνει ό,τι κάνει με το μεταναστευτικό, με το Ισραήλ, με το ένα, με το άλλο, με εμάς, το Κάζους Μπέλι. Και δεν το τραβάει κανείς το αυτή. Όλοι το χαϊδεύουν. Άρα πάνω απ' όλα είναι τα οικονομικά συμφέροντα.
1: Έτσι είναι, στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες και συναισθήματα, υπάρχει μόνο το συμφέρον, το οποίο μπορεί να αλλάζει από τη μία ημέρα στην άλλη. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι, αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, για να δούμε λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η σύνοδος κορυφής και μετά να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Προς το παρόν στην ατζέντα της συνόδου κορυφής είναι το ουκρανικό και ταυτόχρονα οι αμυντικές δαπάνες, για τις οποίες ο Μαρκ Ρούτε, ο γενικός γραμματέας
0: του ΝΑΤΟ,
1: είπε χθες για άλλη μια φορά, έπλεξε το εγκόμιο του Τραμπ, λέγοντας ότι είναι
0: ο πρώτος του Ερντογάν. Το ξέχασε αυτό, πώς γίνεται.
1: Αλλά ο Ρούτε, λοιπόν, γνωστός γυμνοσάλιαγκας, για άλλη μια φορά. Τι τη γελάς, έτσι είναι.
0: Μωρέ, πολύ ωραία, μ' άρεσε ο χαρακτηρισμός.
1: Άρχισε να λέει πάλι για τον Τραμπ ότι ο πρόεδρος που δεν διχάζει και ενώνει και είναι ο πρώτος πρόεδρος που έβαλε τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, το έλεγε και χαιρόταν η ψυχή του, ρε παιδί μου. Δηλαδή έβγαινε από μέσα του. Τον υπερασπίστηκε λοιπόν για άλλη μια φορά και είχε μόνο καλά λόγια και για τον Ερντογάν. Άλλωστε μπορεί κανείς, Αμαλία μου, να ξεχάσει εκείνους τους χαρακτηρισμούς προς τον Ντόναλντ Τραμπ όταν τον είχε αποκαλέσει και ντάντι. Το θυμάσαι εκείνο με τον Ρούτε?
0: Τον ντάντι.
1: Θέλεις να το θυμηθούμε λίγο?
0: Ότι είχε πει,
1: γιατί είναι και επίκαιρο. Δηλαδή λόγω της σημερινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Για να θυμηθούμε λοιπόν εκείνη την περίφημη δήλωση του Μάρκ Ρούτε για τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ένα από τα θέματα που προκάλεσαν αναταράξει στη συμμαχία ήταν και το μήνυμα που είχε στείλει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στον Τραμπ, στο οποίο τον εκθίαζε και άφηνε να εννοηθεί ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε τα πάντα για να ικανοποιήσει την απέτηση του πλανητάρχη για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μάρκ Ρούτε αποκάλεσε ντάντι τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
4: Έτσι, κύριε Ντάντι.
5: Today you called him daddy.
6: And then daddy has to sometimes use strong language.
7: Daddy, you're my daddy.
8: Daddy.
7: Daddy.
8: Daddy.
3: Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μάρκ Ρούτε αποκάλεσε ντάντι τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
7: Daddy, you're my daddy.
4: Ντάντις είπαμε.
9: Μάλιστα. Ντάντις. Μάλιστα, ντάντις. Όπως λένε ντάντις. Όπως λένε φάντις. Όπως λένε κβοβάντις.
1: Είναι ο γνωστό ντάντι.
0: Ναι. Μου λέει ένας κρότης, γιατί δεν το συμπαθείς, εννοεί το Ρούτε, το γνωρίζεις? Πώς το γνωρίζω εγώ το Ρούτε? Δεν το γνωρίζουμε, όλοι οι Έλληνες το γνωρίζουμε. Τον έχετε ξεχάσει το Ρούτε? Τα χρόνια των μνημονίων εννοώ. Μας αγαπούσε ο Ρούτε? Κάτι δηλώσεις για μας επέσκυντες είχε κάνει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ιωσήφ, τα θυμάσαι πιστεύω εσύ,
1: Ξεχνιούνται αυτά.
0: Ξεχνιούνται αυτά, εντάξει. Και δεν μπορεί, όπως τον είπε, γυμνοσάλιαγκα. Το είπα και σωστά και χωρίς Ξαρδάμ.
1: Καλά, έτσι. Από τότε που είχε να λάβει αυτό το ρόλο του Γενικού Γραμματέα στο ΝΑΤΟ.
0: Ολλανδός είναι φορά, ο Ρούτε, απλώς το λέω. Ολλανδός.
1: Κάθε φορά γλύφει τον Τραμπ παντόκορφα. Ναι. Δηλαδή, όποτε κάνει δηλώσεις, είναι η αποθέωση του Τραμπ. Ναι. Ό,τι και να κάνει ο Τραμπ, αυτό το βρίσκει εξαίσιο. Το βρίσκει μοναδικό, το βρίσκει ανεπανάληπτο.
0: Από εκεί πέρα όμως τώρα το. Οι ισορροπίες και οι συμμαχίες που θα υπάρξουν και που υπάρχουν και τι γίνεται στο παρασκήνιο, έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί. Όλα αυτά είναι πληροφορίες και δημοσιεύματα, να πούμε. Όμως έχουμε διαπιστώσει ότι τόσο, θα το ξαναπώ, η Ευρώπη όσο και η Αμερική θέλουν κοντά τους την Τουρκία και τον Ερντογάν. Είναι δεδομένο. Γι' αυτό και παίζει αυτό το παιχνίδι ο Ερντογάν. Αλλιώς δεν είναι στην άκρη. Είναι προνομιακός παίκτης και συνομιλητής και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Είναι γνωστό αυτό.
1: Καλημέρα στο Θάνο. Ο Ρούτε, λέει, είναι η περίπτωση ανθρώπου που δεν έχεις γνωρίσει, αλλά τον αντιπαθείς όσο τίποτα.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Καλημέρα,
0: είναι.
1: Θάνο. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Θα πάρει, λέει, ο Ερντογάν και εμείς το περίμενε ως συνήθως.
0: Εμείς έχουμε μπει στο πρόγραμμα για τα F-35.
1: Όσον αφορά τα F-35, έτσι. Η Ελλάδα έχει μπει στο πρόγραμμα. Η Τουρκία δεν έχει μπει. Αν και είχε προηγηθεί, βγήκε λοιπόν έξω από το πρόγραμμα. Και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, μία δήλωση του Τραμπ να φτάνει ώστε να επανενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια και κυρίως το εμπόδιο με το Κογκρέσο.
0: Και αυτό το βασικό είναι να δούμε τι σημαίνει αυτό που είπε ο αξιωματούχος. Εάν μεταφερθούν οι S-400 σε τρίτη χώρα, μήπως υπάρχει κάποιο, έχουν βρει κάποιο παραθυράκι. Γι' αυτό δεν γνωρίζω απόλυτα και τα μέσα.
1: Αμαλία μου, το είχα ακούσει ξανά αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ήταν μία από τις προϋποθέσεις. Όχι, το είχαν θέσει και στο παρελθόν οι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Ότι μία από τις προϋποθέσεις είναι αυτή. Ή να επιστραφούν οι S-400 στη Ρωσία.
0: Αυτό αποκλείται να γίνει.
1: Κάτι το οποίο δεν συζητάει ο Ερντογάν. Ή να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Αυτό είναι λοιπόν το σενάριο το οποίο εξετάζεται.
0: Έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο το CNBC. Ρώσοι έξω, Αμερικανοί μέσα, Γερμανοί κάτω. Το νέο δόγμα που όρισε το ΝΑΤΟ. Πραγματικά είναι πολύ ωραίος τίτλος, γιατί κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Γιατί και οι Γερμανοί τον προσκυνούν τον Ερντογάν. Εξάλλου έχουν εμπορικές σχέσεις πολλών δις. Είναι μια αγορά που φέρνει χρήματα στη Γερμανία και υπάρχουν και πάρα πολλοί Τούρκοι που ζουν στη Γερμανία επίσης και αποτελούν και ψηφοφόρους για όλα τα κόμματα.
1: Διαχρονικές και πάντα εξαιρετικές οι σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία εδώ και δεκάδες χρόνια.
0: Έτσι. Λοιπόν, επειδή τώρα βγαίνουν διάφορες φωτογραφίες και το βλέπω τώρα στις ελληνικές ιστοσελίδες, χέρι-χέρι Ρούτε και Ερντογάν.
1: Να τα.
0: Χέρι-χέρι. Και υπάρχει φωτογραφία. Είναι χέρι-χέρι. Χεράκι, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Και δήλωση του Τραμπ. Πάω να δω τον φίλο μου. Friend. Friend.
1: Άντε να περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν αυτές οι αγκαλιές και τα φιλιά, πολλές φιλίες. Ακούω, για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα υπάρχουν. Μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο θα προκύψει από τη Σύνοδο Κορυφής. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο
0: και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Σήμερα εκτός από Ιωσήφ Καλαμαράκη μπορείς να με λες
4: Βατά σουρυκλέμε
1: λόγω της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νικόλαος Απρανίδης βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
4: Απατέτε μινάρε σινέο. Μινάρε σινέο.
0: Δεν μπορώ, μην το μάθεις άλλο, αλήθεια.
1: Είναι μινάρες.
0: Ναι, το ακούω.
1: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
5: Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μαρούλ, σπανάκ, βεσάιρε, βεσάιρε.
1: Μας άνοιξε η όρεξη πρωί-πρωί.
0: Παλάς.
1: Πώς?
0: Παλάς.
1: Τι παλάς?
0: Δεν το έχεις ακούσει?
1: Όχι.
0: Α, γι' αυτό στο πέταξα έτσι. Παλάς.
1: Μπορεί, παλάς, να ξέρω το σινέμα.
0: Μπορεί να ονομαστεί το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό το όνομα παίζει. Παλάς.
1: Παλάς.
0: Πι αλφα λάμδα σίγμα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Εμένα το μυαλό μου σου λέω με το που το είπες πήγε στο σινεμά.
0: Ναι.
1: Έτσι το κλασικό, ας πούμε, εκεί πέρα στο Παγκράτη.
0: Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός.
1: Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός. Παλάς. Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
0: Εγώ όμως τώρα λέω έχουμε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και θα έχουμε, αν θα έχουμε, και με βάση, ξαναλέω, προφορίες το λένε
1: το
0: για
1: παλιό
0: Μαλάς.
1: Το κόμμα ήταν Πολάν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πολάν, πολιτική άνοιξη.
0: Ναι,
1: τώρα δηλαδή
0: που
1: πάμε στο Παλάς, δηλαδή θα έχουμε την Ελλάδα, θα έχουμε και το Παλάς.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, καλά πάμε. Σινεμά.
10: Όπως είπατε, το ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
1: Λέω, πρόεδρε, όπως το σινεμά, λέω, Παλάς, λέω, αυτό θυμίζει. Αν επιλέξει αυτό, δεν ξέρω, θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε μπερδέματα. Και ο Αλέξης Τσίπρας που έκανε την Ελλάδα, έχουμε μπερδέματα εκεί με την ελληνική αστυνομία. Εσύ τώρα πας να μας μπερδέψεις με τους κινηματογράφους.
0: Εγώ λέω ότι ακούγεται, να μην το πω.
1: Φυσικά και έπρεπε να το
0: πεις. Το Παλάς.
1: Εννοείται. Φυσικά και έπρεπε να το πεις.
0: Καλημέρα. Τι γυνάτη έχει αυτός ο Σαμαράς. Τι γυνάτη. Να κάνει κόμμα σώνει και καλά.
1: Κάτσα θα τα πούμε τώρα.
0: Έτσι τώρα, μου, τώρα δεν μπορώ. Τώρα,
1: όχι,
0: τώρα.
1: Όχι, θα περιμένεις.
0: Θα
1: γιατί
0: περιμένω,
1: λέγαμε για τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Που σήμερα λοιπόν πάει στην Τουρκία να συναντήσει εκεί πέρα το φίλο του κτλ. Πριν πάει όμως εκεί.
0: Πήρε τηλέφωνο τη FIFA.
1: Έκλεψε.
0: Αν τα λέω σωστά.
1: Έκλεψε και πάλι άλλη μια φορά τις εντυπώσεις με αυτή την απίθανη παρέμβαση που έκανε στο Μουντιάλ. Το λέγαμε και χθες.
0: Το έλεγες από χθες. Εχθές άρχισα να διαβάζω τι έχει συμβεί.
1: Εγώ στο έλεγα λοιπόν από χθες το πρωί. Είχε αποβληθεί ποδοσφαιριστής των Ηνωμένων Πολιτειών στον προηγούμενο αγώνα.
0: Αυτός που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ, λέει.
1: Ναι, ο καλύτερος τους παίκτης, ο Μπαλογκάν.
0: Μπαλογκάν, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στον χθεσινό αγώνα απέναντι στο Βέλγιο. Τα πήρε ο Προεδράρας λοιπόν και λέει: απ, δεν γίνεται να παίξουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς τον καλύτερο μας παίκτη. Και πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA.
0: Ωραία, το
1: για να του κάνει παράπονο.
0: Τι θα άκουσε.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό θέμα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης,
0: ναι,
1: εδώ ο δικός μας.
0: Μάλιστα.
1: Για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με αυτή την κόκκινη κάρτα, την οποία η FIFA πήρε πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Γιατί πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, ο οποίος έκανε δηλώσεις. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τις δηλώσεις του με μετάφραση από τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
11: But all I did, αλλά το μόνο που έκανα, το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Θα σας βγάλουμε από το παιχνίδι. Είναι φοβερός. Ή ο Χάρι Κέιν. Χάρι Κέιν, θα σε βγάλουμε από το παιχνίδι. Χάρι, επειδή έτυχε να χτυπήσεις κάποιον λίγο πιο δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μιλάμε για κόκκινη κάρτα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Κανείς δεν μιλάει. Η απόφαση του διαιτητή να δώσει κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα, πλάκα κάνεις. Αυτός ο τύπος απλά λέει, εντάξει, ο καλύτερος παίκτης σου δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, ούτε στο επόμενο αγώνα. Είπα, πω, αυτό είναι μεγάλη εξουσία. Αυτό είναι φρικτό. Αλλά μετά κοίταζα το παρελθόν του και δεν ήταν και τόσο ωραίο. Εντάξει.
1: Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Πρώτα απ' όλα, το τελευταίο. Κοίταξε το παρελθόν του διαιτητή. Ήταν ύποπτο το παρελθόν του διαιτητή.
0: Ναι, ο διαιτητής ήταν.
1: Του απέβαλε τον καλύτερο του παίκτη. Εν τω μεταξύ, λέει, δεν ήξερα τι είναι η αποβολή. Δεν ήξερα, λέει, ότι δεν πρέπει να παίξει το επόμενο παιχνίδι. Από πού και ως πού, λέει, τιμωρείται για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Άσχετο τελείως με το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, υπήρξε αυτή η αποβολή. Έκανε την επικοινωνία ο Τραμπ, λοιπόν, με τον πρόεδρο της FIFA και η FIFA ανακάλεσε την συγκεκριμένη κόκκινη κάρτα. Έδωσε, δηλαδή, ποινή με αναστολή. Δηλαδή, αν το ξανακάνει, θα τιμωρηθεί. Και έδωσε το δικαίωμα συμμετοχή στο συγκεκριμένο παίχτη κανονικά στον αγώνα. Οι Βέλγοι άσκησαν έφεση κατά αυτή τη απόφαση, η οποία δεν συζητήθηκε καν. Τίποτα. Επειδή το είπε ο Τραμπ, η FIFA έβαλε την ουρά στα σκέλια και πήρε πίσω την κόκκινη. Έγινε το παιχνίδι τα ξημερώματα. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες 4-1. Φάει 4 γκολάκια τώρα Ντόναλντ Τραμπ από το Βέλγιο. Και bye bye Μουντιάλι. Το Βέλγιο στην επόμενη φάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείστηκαν.
0: Και η Ισπανία πέρασε. Έχασε η Πορτογαλία.
1: Τώρα, ναι, το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία επικράτησε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Πραγματικά δεν το περίμενα. Εμείς περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ένα πολύ ωραίο αγώνα ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ήταν πολύ βαρετό παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις, λοιπόν, με γκολ του Μερίνο, η Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Οπότε, στα προημιτελικά, έχουμε τώρα Ισπανία με Βέλγιο. Και βέβαια, χθες ήταν το τελευταίο παιχνίδι σε Μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι, που δάκρυσε.
1: Εντάξει, μιλάμε για ένα μύθο τώρα του ποδοσφαίρου. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε ηλικία 41 ετών. Ολοκληρώνει και εκείνο την καριέρα του, τουλάχιστον σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων. Αυτά και για τον Μουντιάλ και για τον Προεδράρα τον Τραμπ.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πω κάτι χρηστικό, ρε παιδί μου. Και λίγο, πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Εκατακτή ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Καλημέρα και στον Κώστα, τον παππού τον Κώστα. Ναι. Παλάς λέει, Παλάς. Μάρκα τσιγάρων. Μάρκα τσιγάρων και παλιά μάλιστα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αν βγάλει το κόμμα με όνομα Παλάς, εγώ θα κάνω με όνομα Ροζικλέρ. Δεν σου είπα εγώ θα μας μπερδέψει τώρα εδώ με τα σινεμά. Τι λέει ο άλλος εδώ, ο Κώστας. Το κόμμα της Τραμπάλας. Από το Παλάς το κάνει Τραμπ. Παλάς, ναι. Και... θα έχουμε τώρα μεγάλη συζήτηση σχετικά με το...
12: Energy 94,2.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό. Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
15: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
16: Είναι μία, μόνο μία.
17: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
18: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
19: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
20: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
21: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
20: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
21: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
20: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
21: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
20: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
21: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
20: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
21: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
20: Τηλέφωνο 26410-58-314.
21: Και στο trichonidatravel.gr.
20: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
22: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
23: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
24: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διεμερή σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Κατά την παρούσα φάση, δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει στις 9 το πρωί η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Αθηνών, από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά και από Ελαιώνα ως Εγάλεο, στην άνοδο Τσαρδιτού, στην Ποσειδόνος από Νεοφάλιρο μέχρι Μοσχάτο, στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλημέρα και στον Αλέξη, ο οποίος αναφέρεται σε ενδεχόμενη γάλλο-τουρκική συνεργασία. Αγαπητέ Αλέξη, το μετέδωσαν χθες και όλοι οι απεσταλμένοι των ελληνικών μέσων από τις Βρυξέλλες για το συγκεκριμένο θέμα σχετικά με το ενδεχόμενο η Γαλλία να πουλήσει πυράβλους στην Τουρκία. Εδώ είμαστε και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα έχει ανάψει φωτιές η αναφορά της Αμαλίας νωρίτερα στο ενδεχόμενο το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να έχει το όνομα Παλάς, όπως μας είπε. Και στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης ο Μαύρος. Καλημέρα Δημήτρη, και λέει το Παλάς είναι ένα από τα πιο γνωστά επίθετα προσωνύμια της Αθηνάς. Έχει δίκιο. Η Παλάδα Αθηνά. Όπως θυμόμαστε όλοι, έτσι συχνά λέει θα τη δεις να αναφέρεται ως Παλάς Αθηνά. Έχεις δίκιο Δημήτρη, καλή σου ημέρα. Δεν ξέρω βέβαια αν η ιδέα προκύπτει από αυτό, αλλά ενδεχομένως και να υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Λοιπόν, διάβασα μια είδηση που μου έχει προκαλέσει μεγάλη εντύπωση. Το αλάτι, λέει, το αλάτι αναμένεται να αναδειχθεί σε κρίσιμη πρώτη ύλη για την παγκόσμια οικονομία λόγω της αυξανόμενης χρήσης του στην παραγωγή αποδοτικότερων μπαταριών για ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Οχήματα γενικότερα. Μάλιστα, ένας κορυφαίος αμερικανικός οίκος, η Morgan Stanley, εκτιμά ότι η αγορά του αλατιού θα παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη και μπορεί να είναι το επόμενο πετρέλαιο, καθώς οι μπαταρίες ιών των νατρίου προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τις αντίστοιχες μπαταρίες λιθίου. Η παγκόσμια αγορά αλατιού προβλέπεται να αυξηθεί από τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2034. Μάλιστα στην Ελλάδα να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για την εταιρεία Ελληνικές Αλικές και συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό 7 επιχειρηματικά σχήματα. Και η κυρίαρχη δύναμη στο αλάτι, ξέρετε ποια είναι? Παιδιά, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Τώρα, η Κίνα.
0: Η Κίνα.
1: Η Κίνα διατηρεί κυρίαρχη θέση, λέει, στην παγκόσμια παραγωγή αλατιού. Απίστευτο.
0: Οπότε
1: χρηματιστηριακό προϊόν μπαίνει στο χρηματιστήριο και το αλάτι.
0: Αυτό. Πάει να μπει λοιπόν σε χρηματιστήριο και το αλάτι. Ναι. Ωραία θα περάσουμε τα επόμενα χρόνια, όπως καταλαβαίνετε. Όλο ευχάριστα. Όλο ευχάριστα. Κάτσε τώρα να πούμε και μια χρηστική είδηση. Επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένο, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει πού θα το βρει. Ο Γιάννης άκουσε αυτό για το αλάτι. Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, και λέει ότι πάλι θα κρύβει το σουβλάκι. Έχει τον καημό του. Σου λέει, θα κρυβαίνει το σουβλάκι. Κρυβαίνει το αλάτι και θα κρυβαίνει το σουβλάκι.
0: Όλα κάτι θα πάρουν. Καλημέρα και στον Παντελή. Χθες λέει πήγα στην Καλαμάτα. Έκανα το λάθος να γεμίσω πετρέλαιο στην Αθήνα με 1,78. Στην Καλαμάτα που πήγα το πετρέλαιο είχε 1,54. Πώς γίνει αυτό?
1: Δεν το ξέρω.
0: Σου λέω, τι μας γράφει τώρα ο Παντελής. Χθες είναι ο ταξίδι στην Καλαμάτα. Στην Αθήνα το πετρέλαιο 1,78. Στην Καλαμάτα 1,54. Μπράβο στην Καλαμάτα. Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Ο Παντελής μας ενημερώνει ότι υπάρχει ένα τροχαίο στη Σκυλίτσι Καράμπελα με 3 αυτοκίνητα. Απλώς το λέω για να ενημερώσουμε όσους είναι να περάσουν από το σημείο να το αποφύγουν.
0: Κι άλλος ακροατής αναφέρεται στις τιμές των καυσίμων και λέει Κύπρος 1,40, Βουλγαρία 1,36, Σερβία 1,46 και εμείς εδώ αντί να μειώνουμε την πάμε πάλι για 2 ευρώ πλάς να χαιρόμαστε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Καλημέρα και σε σένα.
1: Πάντως έχει τρικάρει τους ακροατές μας το όνομα που είπα εγώ ότι ακούγεται για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το Παλάς. Είδες πόσα μηνύματα έχουμε. Καθένας κάνει, ξέρεις, διάφορες σκέψεις και συνειρμούς και μας τις μεταφέρει. Εντάξει, ωραίο είναι, ωραίο είναι. Έχουν χιούμορο πάντως οι ακροατές μας.
0: Σήμερα θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, έτσι. Για τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τις βάσεις πότε τις περιμένουμε, τέλος του μήνα?
0: Ναι.
1: Περίπου
0: ναι, ναι,
1: τα τέλη
0: ναι.
1: του μήνα.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί θα ξέρουν και για τα παιδιά που έχουν περάσει, γιατί εκεί θα ξεκινήσει ο Γολγοθάς ανέβρεσης φοιτητικής στέγης. Και νομίζω ότι τα πράγματα πλέον έχουν δυσκολέψει σε σχέση και με πέρσι όσον αφορά τα φοιτητικά ενίκια.
0: Έχει ήδη σήμερα ένα εξαιρετικό θέμα το ενικός.gr,
1: ναι,
0: για
1: ναι.
0: τη φοιτητική στέγη. Αυξάνονται λοιπόν τα ενίκια σε 21 φοιτητοπόλεις της περιφέρειας και περιορίζονται, όπως είναι λογικό, οι οικονομικές επιλογές. Η αναζήτηση λοιπόν φοιτητικής κατοικίας το 2026 γίνεται πιο απαιτητική, καθώς τα ζητούμενα μισθώματα σε 21 πόλεις της περιφέρειας καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σχέση με το 2025. Αποτέλεσμα, οι οικονομικές επιλογές να περιορίζονται σημαντικά. Οπότε σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και από εκεί και πέρα, για όσα παιδιά
1: ναι.
0: επιλέξουν να συνεχίσουν την πορεία τους σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα, αρχίζει το άγχος για την ανέβρεση κατοικίας
1: και των
0: κυρίως
1: γονιών.
0: Στην νέα περιφέρεια και των γονιών, έτσι.
1: Θυμάμαι που έλεγε ο Θεμιστοκλής ο Μπάκας, νομίζω είναι πρόεδρος του E-Real Estate, πέρσι μας είχε πει ότι πρέπει νωρίς να πας να βρεις ένα σπίτι. Δηλαδή, όταν ξέρεις περίπου, ξέρεις την περιοχή που το πανεπιστήμιο που περνάει το παιδί σου, καλό είναι να ψάξεις νωρίς το σπίτι. Μην το αφήσεις τελευταία στιγμή. Το είχε πει ο άνθρωπος και νομίζω ότι αυτό είναι γιατί βρίσκεις πιο. Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερες τιμές. Καταλαβαίνεις, όταν πας τελευταία στιγμή, τώρα τι να πω, κάποιοι το εκμεταλλεύονται για να πάνε τα ενίκια στο Θεό ακόμα παραπάνω.
0: Ο Δημήτρης ακούει την είδηση που είπε νωρίτερα η Αμαλία σχετικά με το αλάτι ναι. και το ενδεχόμενο να μπει πλέον στο χρηματιστήριο. Α, ο Γιώργος είναι
1: ο Γιώργος.
0: Και λέω, άμα μπει και το αλάτι στο χρηματιστήριο, τότε στο Μεσολόγγι.
1: Αλάτι.
0: Ντούπου ντούπου στο Μεσολόγγι.
1: Όχι μόνο υδρογανάνθρακες και ExxonMobil και Chevron και αλάτι. Και ο Δημήτρης μας στέλνει κάτι για την ακρίβεια που θα... κάνουμε φυσικά και θα αναφερθούμε στην ακρίβεια. Και λέει καλημέρα, δεν θα πω το σούπερ μάρκετ. Σε σούπερ μάρκετ λέει την Παρασκευή τα κεράσια 4 ευρώ, χθες 5,80.
0: Επειδή λέγαμε νωρίτερα για τις πανελλαδικές και για την πλατφόρμα που ανοίγει
1: ναι,
0: σήμερα
1: ναι.
0: για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, αλλά ταυτόχρονα και για το πρόβλημα με τη φοιτητική στέγη, χθες είχαμε και την κατάθεση πρότασης από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Για κατάργηση των πανελλαδικών.
0: Για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της κατάργησης, νομίζω και εσύ, ο Σιφ, το έχουμε συζητήσει και από εδώ. Δεν μπορεί να κρίνεται το μέλλον των παιδιών.
0: Ότι πρέπει να αλλάξει
1: σε τρεις
0: αυτό το
1: ώρες.
0: Μοντέλο.
1: Και επίσης αυτό το μοντέλο της αποστήθησης της παπαγαλίας. Αλλά πρέπει να δούμε πότε θα αλλάξει, πώς μπορεί να αλλάξει, ποιο θα είναι το μεταβατικό σύστημα, πώς ακριβώς τα παιδιά θα εισέρχονται στα πανεπιστήμια. Δεν είναι κάτι απλό. Εγώ το ακούω με ενδιαφέρον από πολλά κόμματα που λένε ότι πρέπει να καταργηθούν. Και η Νέα Δημοκρατία το λέει, οι πανελλαδικές. Το θέμα είναι πώς θα πάμε, πώς θα φτάσουμε ως εκεί.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
2: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ. Να θεσπίσουμε διετή μεταλλικιακά προγράμματα τεχνικής κατάρτισης, να αναβαθμίσουμε δηλαδή την τεχνική εκπαίδευση μέσα στα πανεπιστήμια.
0: Ένα μέρος λοιπόν από την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό το οποίο ακούσαμε. Απάντησε σε αυτή την πρόταση και στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές της χώρας μας. Πρωτίστως, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν έρχεται να μας πει ποια είναι η αντιπρότασή του. Ποιο είναι το σύστημα αυτό λοιπόν που θα αντικαταστήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σύστημα αυτό χρειάζεται αναβάθμιση, βελτίωση και συνολικά το σχολείο. Γι' αυτό και έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τον διάλογο για το νέο σχολείο.
1: Αυτή την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Αλέξη Τσίπρα και στην πρόταση για κατάργηση των πανελλαδικών. Όμως είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιου, η ώρα δηλαδή της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Με τροχαίο ξεκινάμε. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω σύγκρουσης τριών ΙΧ που σημειώθηκε στην Ομυρίδου Σκυλίτσα, όπως μας έστειλε και το μήνυμα του ακροατή. Να ενημερώσουμε ωστόσο τους ακροατές πως τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το δόστρωμα. Ουρές χιλιομέτρων ενώ έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τηλεφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνοδο Τσαρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Εκεί πάνε σταδιακά, έχουν μεγάλες βλέψεις. Ουρές οχημάτων στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή. Προσπέλαστη η άνοδο Συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Κατάμεστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πόπο, πουλάκι μου, κόμβο για κόμβο δεν
1: αφήνεις.
0: Μην δεις εσύ κόμβο, κατευθείαν εκεί. Να σε καλά Παναγιώτη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εφαρμογή για δωρεάν στάθμευση στην Αθήνα. Έτσι.
1: Από το Δήμο Αθηναίων είναι αυτή η εφαρμογή, έτσι, το Δήμο Αθηναίων.
0: Θα δείχνει λοιπόν στους οδηγούς που υπάρχουν κενές θέσεις.
1: Πολύ καλό είναι, πολύ καλή εξέλιξη.
0: Ενώ όσοι φεύγουν από μια θέση δηλαδή, θα πρέπει να ενημερώνουν. Είναι μια εφαρμογή που μπορεί κάποιος να κατεβάσει το κινητό του, λέγεται Park Out. Είναι δωρεάν, δεν πληρώνεις κάτι και έχει σαν στόχο λοιπόν να βοηθήσει τους κατοίκους και κυρίως τους επισκέπτες του Δήμου Αθηναίων ώστε να βρίσκουν μια θέση για πάρκινγκ.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Πιο εύκολα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
1: Και χωρίς ταλαιπωρία που γεννάς γύρω-γύρω.
0: Καλό είναι αυτό λοιπόν. Είναι μια νέα εφαρμογή η οποία μπορεί κάποιος να την κατεβάσει στο κινητό του, το Park Out, ώστε να βρίσκουμε λοιπόν δωρεάν στάθμευση στην Αθήνα. Να λοιπόν, ένα καλό βήμα.
1: Ακριβώς. Ο Παναγιώτης λέει: χιούμορ έχουμε αμαλία. Εξάλλου είναι και το μόνο που μας έχει απομείνει στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μπαίνεις να δεις το υπόλοιπό σου και λες πλάκα μου κάνεις. Και γι' αυτό λέει ο Παναγιώτης: έχουμε χιούμορ.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη, ναι. Ο οποίος λέει κατάργηση της παραπαιδείας είναι το θέμα που στενάζουν οι γονείς με τα φροντιστήρια.
1: Δίκιο έχει.
0: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Ότι έχουν έρθει κάποια μηνύματα στο Messenger το δικό μου γιατί τι αλλαγές έρχονται στις πολυκατοικίες. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Θα έχουμε ένα σχετικό νομοσχέδιο. Αν θέλετε αύριο να το κάνουμε θέμα, γιατί πραγματικά αλλάζουν τα πάντα και μπαίνουν τέλος αυτές τις γκρίνιες, τους τσακωμούς. Εντάξει, και έπρεπε. Ο νόμος λέει είναι από το 1900, ούτε ξέρω πόσα χρόνια πριν. Που αφορά τις πολυκατοικίες, τον κανονισμό. Τώρα αλλάζει και ξεμπλοκάρουν κάποια πράγματα. Θα τα πούμε όμως αύριο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και ενδιαφέρει πολύ κόσμο.
0: Ωραία. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Παλάς. Παλάς. Αντώνη Σαμαράς.
1: Αϊβέλης και σύνδημα.
0: Εντάξει. Καλά τώρα.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, στέλνει μήνυμα ο Θανάσης, ο οποίος μας ακούει στην Ιαπωνία. Καλημέρα, φίλε, από την Αθήνα. Ακούλη στην εκπομπή τη τιμή των καυσίμων. Εδώ έχουμε την απλή στα 160 γεν και του πετρελαίου κίνηση στα 145. Ισοτιμία 183 γεν το 1 ευρώ. Κάτω από το ευρώ. Είναι εκεί πέρα και η βενζίνη και το πετρελαίο κίνηση. Γεια σου, Θανάση. Καλά. Μη σου πω τώρα για έναν φίλο τι μας έλεγε χθες, που βρίσκεται σε χώρα εκεί στη Βόρεια Αφρική. Την τιμή εκεί πέρα τη βενζίνη. Θα μου πει, πας να ζήσεις τώρα εκεί. Όχι, δεν πάω. Αλλά φουλάρι.
1: Πόσο σου έλεγε.
0: Παιδιά, μερικά λεπτά. Μερικά λεπτά το λίτρο η βενζίνη. Γεμίζεις το αυτοκίνητο με λιγότερο από 10 ευρώ. Απίστευτο. Βέβαια, θα μου πεις, δεν ζεις εκεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι ταραγμένη η περιοχή.
1: Είναι ταραγμένη η περιοχή.
0: Αλλά είναι πάμφινη η βενζίνη.
1: Εντάξει, έχουν και πετρέλαιο εκεί, έτσι. Έχουν πετρέλαιο.
0: Επειδή γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ναι. Πάμε λοιπόν και στο θέμα του Αντώνη Σαμαρά. Γιατί λέγαμε από χθες
1: ότι
0: έχει ανοίξει, λοιπόν το μέτωπο. Αρχικά με τα βίντεο στο TikTok, εκεί όπου έκανε επίθεση και στην Τώρα Μπακογιάννη και αναφέρθηκε και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Χθες λοιπόν πήγε στον Άριο Πάγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Εκεί ζητά να διελευκανθεί η υπόθεση παρακολούθησής του από το Predator. Γιατί όπως αναφέρει ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, ζήτησα, λέει, απαντήσεις από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν τις πήρα και ζητάει πλέον από τη δικαιοσύνη να κάνει έρευνα για την παρακολούθησή του από το Predator. Στις αιτιάσεις του Αντώνη Σαμαρά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχει πάρει απαντήσεις για αυτή την υπόθεση από την κυβέρνηση.
2: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις.
3: Energy. Energy. Energy. 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
4: Προσλαμβάνεστε!
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
10: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό. όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
9: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: Το Vaeni Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Alone. Βαένι, Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
13: «300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
14: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
15: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
16: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
15: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
16: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
15: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
16: Τέντες παραδείσεις.
15: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
17: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
18: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
19: Σε διαμέρισμα 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Real FM. Η ώρα είναι 9.
21: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
0: Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξέλο. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ηλιόν Τσέλο. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από

0: για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μεσημέρι μεταβαίνει στη γειτονική χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συνθεί με τον Ταγί Περτογάν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά του οι New York Times. Να βεβαιωμηθεύσει την Τουρκία με οπλικά συστήματα, ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ανοίγει σε λίγη ώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ υψηλό είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότεροι από 3.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Miami Heat ανακοίνωσαν επίσημα την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Και σαν σινεμά. Εγώ τη λέω την αμαρτία μου, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο γνωστό σινεμά.
1: Το ιστορικό.
0: Το Παγκράτη, το ιστορικό.
1: Το Παλάς.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε δημοσκόπηση σήμερα, να την πω τώρα ή θες να την πούμε.
0: Πες όποτε θέλεις.
1: Θα την πω τώρα λοιπόν. Θα χαλάσω τη σκαλέτα έτσι για να κοκκινήσει σαν τον μπαρμπούνι και θα την πω. Λοιπόν, είναι δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Λοιπόν, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος τα στατιστικά στοιχεία. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,1%. Η Ελλάς του κ. Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 17,4%. Το Πασόκ με 12,3% στην τρίτη θέση. Και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,8%. Ελπίδα με 7,4%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 5,5%, η Φωνηλογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 3%. Και σε αυτή τη δημοσκόπηση η Φωνηλογικής είναι πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας. Εντάξει, πολύ λίγο, οριακά, αλλά είναι. Το Μέρα 25 με 2,9%, η Δημοκράτης του κ. Κασελάκη με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,7%, η Νίκη με 0,6% και η Νέα Αριστερά με 0,6%. Ένα στους δύο ερωτηθέντες επιθυμεί το σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview για την Political. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην εμπιστοσύνη των πολιτών για τη διακυβέρνηση της χώρας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 29,5%.
0: Σαν σήμερα, Αμαλία μου, 7 Ιουλίου του 2019 είχαμε εκλογές. Το θυμάσαι?
1: Εγώ δεν το θυμάμαι βέβαια.
0: Ήταν τότε λοιπόν που η Νέα Δημοκρατία επανήλθε στην εξουσία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 39,85% και 158 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες. Κινάλ 8,10%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,3%, Ελληνική Λύση 3,7% και Μέρα 25 3,4%. Σαν σήμερα το 2019.
1: Μάλιστα.
0: Οι εκλογές της 7 Ιουλίου. Και καθώς ανέφερε στην δημοσκόπηση τη συγκεκριμένη για την Political, ο κύριος Κασελάκης πού καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση?
1: 2,6% νομίζω. 2,6% θα το τσεκάρω γιατί την έκλει, δεν τη θυμάμαι και απ' έξω. Είμαι και μια ηλικία. Δημοκράτης 2,5%, συγγνώμη. 2,5%.
0: Στο 2,5% ναι, λοιπόν, ναι, καταγράφεται το προοδευτικό κέντρο Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.
2: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι ανάγκη.
1: Γιατί, τένις έπαιξε ο άνθρωπος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα κάνουμε τώρα, θέλει... για το σταυρώσουμε γιατί έπαιξε τένις.
0: Αν θέλει να παίξει τένις.
2: Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Να παίξεις. Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Έκανε ένα βίντεο ο κύριος Κασελάκης, ναι, στα social media και λέει: αν θέλω να παίξω τένις, όπως έπαιξα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ θα παίξω. Αλλά εγώ, λέει, δεν είμαι αυτός. Ούτε που έφερα τρίτο μνημόνιο, ούτε που έφερα τα fans και τους servicers και πήραν τα σπίτια των Ελλήνων. Ούτε που παρακολουθούσα κανένα, έβαλε μια βεντάλια τέλος πάντων, άνοιξε και τα λοιπά.
1: Θεμάτων, ζητημάτων.
0: Ναι, και εγώ άμα θέλω, λέει, να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
1: Να παίξει.
0: Να παίξει ο άνθρωπος.
1: Είπαμε εμείς να παίξει τένις.
0: Και χθες το βράδυ ρωτήθηκε από τον Τάκη Χατζή για το, ναι, τένις και για τον αγώνα αυτό με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Ξέρει τένις, θέλω να το πείτε αυτό.
2: Ο χώρος της αντιπολίτευσης, ναι, όταν μάθει να μιλάει με αυτούς που πήρε το 41%, ναι, θα αρχίσει να κερδίζει.
3: Ναι.
2: Όσο απομονώνεται και ακούει τον αντίλαλό του, δεν πηγαίνει.
3: Συμφωνώ. Εγώ σας κάνω μία ιστορία, αυτό θέλω να τον μάθω. Ο Άδωνης καταλαβαίνει από τένις?
2: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Γελάτε, σας κέρδισε?
2: Δεν πρόκειται να συνεχίσω να...
3: Σας κέρδισε, θέλω να τον πάθω αυτό.
2: Έπαθα θλάση, πάμε παρακάτω.
0: Ορίστε, έπαθε και θλάση.
1: Περαστικά, κύριε Κασελάκη, περαστικά.
0: Εκεί στο τένις.
1: Ναι.
0: Εσύ παίζεις τένις?
1: Δεν τρέπεσαι. Ειλικρινά το λέω. Θα νομίζει ο κόσμος. Γιατί κάνεις χειρονομίες?
0: Τι ρακέτα κάνω, τι κάνω.
1: Όχι, δεν παίζω τένις. Αφού το ξέρεις, κάνω μόνο gym. Gym πηγαίνω. Gym που λέγει η κόρη μου. Gym. Άρα σου, πώς δεν το πες, τρομάρα σου.
0: Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Πού τα θυμάστε, λέει, αυτά τα τραγούδια? Η ηλικία δεν κρύβεται. Αγαπητέ Πάνο μου, το τραγούδι το συγκεκριμένο το χόρευε η Αμαλία Κάτζου στις δισκοτέκ στα τέλη της δεκαετίας του 70.
1: Γιατί είσαι, δεν το χόρευες, πόσο χρόνο είσαι?
0: Εγώ είμαι πιο μικρός.
1: Δύο μήνες.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Εμένα, λέει, το όνομα του που διάλεξε ο Σαμαράς, κάτσε. Είναι πληροφορίες. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει διαλέξει αυτό το όνομα. Μου θυμίζει, λέει, την μπαλάδα Αθηνά. Ναι, είναι αυτό που μας έστειλε νωρίτερα και ο Δημήτρης ο Μαύρος. Και πιστεύω, λέει, ότι αυτός ήταν ο στόχος του. Να συνδέσει το κόμμα του με την αρχαία ιστορία και την παράδοση της Ελλάδας. Επιστροφή στις πατρογονικές αξίες. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα εάν επιβεβαιωθεί το όνομα του νέου κόμματος και αν όντως θα είναι το Παλάς. Σήμερα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, εκεί που, όπως είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει η συνάντηση του Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν, μετά και από το δημοσίευμα των New York Times που κάνει λόγο για επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Για το Μουντιάλ σας τα είπαμε και τις παρεμβάσεις του Τραμπ για να παίξει ο παίκτης των ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι είχε πάρει κόκκινη. Τελικά οι ΗΠΑ δέχτηκαν 4 τέρματα από το Βέλγιο και αποκλείστηκαν το Βέλγιο στην επόμενη φάση με την Ισπανία που απέκλεισε την Πορτογαλία επικρατώντας με 1-0. Είπαμε ότι σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών. Έτσι.
1: Και ξεκινά ο Γολουθάς για την ανέβριση φοιτητικής στέγης με τα, όπως γράφει και ο Νικός.gr, με τα ενίκητα φοιτητικά να είναι αυξημένα σε σχέση με πέρσι.
0: Πολύ ενδιαφέρον έχει και αυτή η πλατφόρμα πλέον για ελεύθερο πάρκινγκ στην Αθήνα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι και πάρα πολύ χρήσιμη στους οδηγούς που θα μπορούν να βρουν θέσεις για δωρεάν πάρκινγκ στην Αθήνα. Καλή πρωτοβουλία.
1: Καλή,
0: ελπίζω να βοηθήσει
1: αυτό
0: και τον κόσμο. Και βέβαια αναφερθήκαμε και στην κίνηση του Αντώνη Σαμαρά να πάει χθες στον Άριο Πάγο και να ζητήσει διερεύνηση της υπόθεσης παρακολούθησής του από το Predator, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά δεν έχει πάρει τις απαντήσεις που ανέμενε από την κυβέρνηση. Και βέβαια από την πλευρά της κυβέρνησης ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι αυτές τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα είναι μια υπόθεση του 2022, γιατί τότε, αφού το γνώριζε ο Αντώνης Σαμαράς, ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2023. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, Μαλία, που έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα ελληνικά αεροδρόμια.
1: Ναι.
0: Και είναι αυξημένες, είναι η αλήθεια, με αποτέλεσμα να διαμαρτύρεται ο κόσμος γιατί ταλαιπωρείται με αυτές τις καθυστερήσεις, οι οποίες είναι καθημερινό φαινόμενο. Θα ακούσουμε για παράδειγμα χθες τι είπαν οι επιβάτες από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για αυτές τις καθυστερήσεις.
4: Πάρα πολλές φορές γύρω στο μισάωρο υπάρχει καθυστέρηση. Κίνηση που υπάρχει στην ενέργεια κυκλοφορία.
5: Πάντα έρχομαι λίγο καθυστέρηση και όταν θα καθυστερήσει η πτήση, συνήθιμο και με αυτό.
6: 8 στις 10 πτήσεις σίγουρα θα εμφανίσουν μια καθυστέρηση.
7: Μάλλον θέλουν περισσότερους υπαλλήλους.
8: Το χειμώνα είναι όλα οκ. Okay. Το καλοκαίρι είναι μεγάλο στοίχημα.
9: 20 λεπτά ήταν η καθυστέρηση μόνο. Δεν μας φάνηκε κάτι τραγικό.
10: Πήγα πολύ κοντά από Θεσσαλονίκη. Καθυστέρησε κανένα 20 λεπτό η πτήση για να ξεκινήσει.
1: Κοίτα, υπάρχουν καθυστερήσεις και αυτά τα στοιχεία που έτσι άναψαν τη συζήτηση τη συγκεκριμένη προέρχονται από το Eurocontrol. Δεν είναι απλά στοιχεία. Πάντως έχει απαντήσει εχθές η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και λέει ότι μείωση κατά 31,77% κατέγραψαν τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις πτήσεων που σχετίζονται με την ενέργεια κυκλοφορία στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τι λέει η ΕΠΑ, ότι παρά τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής κίνησης και τις πιέσεις που δέχεται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εναέρειας Κυκλοφορίας, η επιχειρησιακή περίπτωση στην Ελλάδα παραμένει επίπτωση στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένη. Η ΕΠΑ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του Eurocontrol αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέρειας κυκλοφορίας σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου και επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις αυτές επηρεάζονται από την αυξημένη εποχική ζήτηση αλλά και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουν μεταβάλει τις αεροπορικές ροές στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή είναι η απάντηση της ΕΠΑ στα στοιχεία που έδωσε το Eurocontrol.
0: Το πρόβλημα όμως παραμένει και είναι πολύ σημαντικές οι καθυστερήσεις που καταγράφονται καθημερινά με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και των επισκεπτών που έρχονται στη χώρα για να περάσουν τις διακοπές τους. Από εκεί και πέρα ταλαιπωρία και για τους οδηγούς, οι οποίοι φεύγουν για παράδειγμα το Σαββατοκυριακό και ξεκινάνε την Κυριακή να επιστρέψουν στην Αθήνα κυρίως.
1: Ή την Κυριακή το πρωί να πάνε για ένα μπάνιο.
0: Ναι, κυρίως από την Αθηνών Κορίνθου.
1: Μου έκανε
0: εντύπωση, Αμαλία, πόσα πολλά μηνύματα ήρθαν για την ταλαιπωρία που βίωσαν οι οδηγοί και αυτό το βράδυ της Κυριακής επιστρέφονται στην Αθήνα.
1: Να.
0: Και λένε, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα. Για παράδειγμα, κολλάμε στα διόδια. Δεν μπορεί να γίνει κάτι, να μην είμαστε κολλημένοι, ας πούμε, τόση ώρα στα διόδια όταν υπάρχει τόσο μεγάλη επιστροφή.
1: Ναι.
0: Η τροχιά δεν έχει λάβει κάποια μέρα.
1: Όταν γύριζα από Καλαμάτα, θυμάσαι το εκεί που είχα και την περιπέτεια, πραγματικά 12 η ώρα, 12 και 4 το περνούσα από την Αθηνών Κορίνθου και ήμουν σταματημένοι. Ήμασταν σταματημένοι. Έκανα δηλαδή παραπάνω από μία ώρα να περάσω κάποια σημεία.
0: Ήρθανε και χθες μηνύματα και την ώρα της εκπομπής και μετά στα social media. Ένα από αυτά λέει για παράδειγμα ότι χθες, δηλαδή για την Κυριακή, γυρίσαμε σημειωτών από τον Ιστιμό. και μετά και την προηγούμενη Κυριακή και τις άλλες Κυριακές. Λέει τα ίδια, εντωμεταξύ τροχεία πουθενά, κανένα μέτρο και ταλαιπωρία απίστευτη. Κάναμε διπλάσιο χρόνο για επιστροφή, αλλά τα διόδια τα πληρώσαμε κανονικά. Κάθε Κυριακή λοιπόν, τώρα πλέον που είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, παρατηρείται αυτό το φαινόμενο και κάποιος θα πρέπει να λάβει μέτρα. Ναι. Δηλαδή και η τροχιά να λάβει κάποια μέτρα.
1: Μήπως να ανοίξει τα διόδια.
0: Να μην υπάρχει αυτή η απίστευτη ταλαιπωρία, ναι, ναι, κάθε Κυριακή βράδυ στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου.
1: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες. Bye bye, έχεις AI.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στο ταξί στην Κηφισιά κάποτε υπήρχε, λέει, στο Κεφαλάρι ένα ξενοδοχείο Παλάς, το οποίο άφησε εποχή. Να λοιπόν, πέρα από το σινέμα υπάρχει και το ξενοδοχείο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παράσχο στο χωράφι. Να σε καλά,
1: καλημέρα,
0: φίλε.
1: Καλημέρα, Παράσχο.
0: Τι βλέπω, κοίτα και τα μπέλια.
1: Τα είδα πολύ
0: ωραία.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Να σε καλά, φίλε, την καλημέρα μας από την Αθήνα. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έλα, Παναγιώτη. Κίνηση στους δρόμους.
11: Καλημέρα και πάλι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην αγαπημένη περιοχή του Ιωσήφ, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάληρο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το παλαιό Φάληρο. Όλη αυτή η κατάσταση έχει διαμορφωθεί λόγω της σύγκρουσης τριών γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κεφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
0: Αυτά ήτανε.
11: Ναι.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη. Μπράβο, παλικάρι μου. Πάντα τέτοια σου ευχόμαστε.
11: Και στους οδηγούς το ίδιο.
0: Γι' αυτό το λέω. Τώρα όμως, παιδί μου, για παράδειγμα, είσαι στην Αθήνα. Είσαι στο αυτοκίνητο. Λιγότερη κίνηση, περισσότερη κίνηση, ζέστη. Κολλάς, είσαι στο φανάρι και σκέφτεσαι τώρα τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Να φύγω, να πάω κάπου, να ησυχάσει το κεφάλι μου. Από την άλλη σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, πού να τρέχω τώρα με τα πλοία, ακριβά τακτοπλοϊκά και τα λοιπά, είναι πολλά τα χρήματα. Ταυτόχρονα πού να φύγω με το αυτοκίνητο να ταξιδεύω 5-6 ώρες για να πάω
1: στην
0: κάπου
1: ήσυχα και τα λοιπά. Πού θες να καταλήξα, άνθρωπέ μου.
0: Ότι αν αναζητάς έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σε περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μιλάμε για μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Τι μία ώρα, 50 λεπτά. Σε 50 λεπτά είσαι εκεί.
1: Το πώς γυρίζεις την Κυριακή το βράδυ από την Εθνική είναι το θέμα.
0: Δεν θα γυρίσεις Κυριακή βράδυ, γιατί θα πας να μείνεις εκεί στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.
1: Εντάξει,
0: είναι καταπληκτικό. Ναι. Γιατί περνάω πολύ συχνά εκεί απ' έξω και το χαζεύω.
1: Ναι.
0: Είναι εκεί πέρα πραγματικά σε μια έκταση μοναδική που έχει θέα όλο τον Κορινθιακό.
1: Πολύ ωραία.
0: Ησυχία, τις παραλίες μπροστά σου. Εξαιρετική πρόταση λοιπόν για καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος είναι και κοντά στην Αθήνα και συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και φυσικά όλες τις άλλες υπηρεσίες. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort στο Λουτράκι. Καλημέρα στο Μιχάλη. Ακούγοντας για τα θέματα με την κίνηση, το ΙΠΑΣ λέει είναι η λύση, γιατί γλιτώνεις πάρα πολύ χρόνο στα διόδια. Καλημέρα.
1: Η Deutsche Welle έχει βγάλει ένα θέμα. Σε ποια χώρα, λέει, ο ένας στους τρεις νέους μένει ακόμα στο πατρικό του? Πόσο μαμάκηδες είναι οι Έλληνες?
0: Πόσο μαμάκηδες.
1: Είναι οι Έλληνες.
0: Φουλ.
1: Έχει γνώθει σε αυτόν.
0: Φουλ.
1: Το 30% λέει ότι ο 25χρονος ζει ακόμα με τους γονείς του, με τους άνδρες να καταλείπουν αργότερα την οικογενειακή αιστεία σε σχέση με τις γυναίκες. Λέει στη Γερμανία το 30% των 25χρονων μένει ακόμα με τους γονείς του. Καταλαβαίνεις. Το 36% λέει των ανδρών παραμένει στο πατρικό σπίτι σε ηλικία 25 ετών, ενώ για τις 25χρονες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό δεν υπερβαίνει το 23%. Δηλαδή, οι 36% οι άνδρες, 23% οι γυναίκες. Μεγάλη διαφορά, έτσι. Λοιπόν, και όσον αφορά την Ελλάδα, να ξέρεις, γιατί το ψάχνουν την Ελλάδα τώρα, αλλά και οι Έλληνες δεν πάνε πίσω σε σχέση. Οι πιο ανυπόμονες όλη την Ευρώπη είναι οι Φιλανδοί, που γύρω στα 21 θέλουν να φύγουν, και οι Δανείοι το ίδιο, και οι Λιθουανοί. Αντίθετα, οι Κροάτες, λέει, οι άνδρες δεν βιάζονται καθόλου. Σε 31 ετών φεύγουν από το σπίτι τους. Δεν πάνε πίσω, λέει, και οι Έλληνες, καθώς εγκαταλείπουν την οικογενειακή τους αιστεία σε ηλικία 30,9 ετών.
0: Κοίταξε να δεις, αυτό συμβαίνει, νομίζω, θα πω την άποψή μου, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι οικονομικός. Δηλαδή, όταν ο άλλος
1: δεν είναι
0: βγαίνει οικονομικά, πώς θα φύγει από το σπίτι να ανοίξει δικό του σπίτι.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Και δεύτερον, είναι και θέμα της κουλτούρας που έχουμε. Οι οικογενειακοί δεσμοί, δηλαδή, που είναι στην Ελλάδα, που είναι τελείως διαφορετικοί από τις χώρες για παράδειγμα.
12: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
13: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
14: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
15: Επιμένουμε.
14: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
15: Υπερέχουμε.
14: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
15: Ξεχωρίζουμε.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
14: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
15: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
16: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
17: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διευθύνση Σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
18: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
19: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
18: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
19: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
18: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
19: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
18: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
20: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες. Υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
21: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. 94,2.
22: Φωνώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα, η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά του οι New York Times. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Σεγάλεως, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και από Ελαιώνα έως Σεγάλεως, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Συγκρού, ανατμήματα σε Κυφισίας Μεσογείων Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωσης Μαρούσια, από Γερακαίος Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την αναφορά που κάναμε Αμαλία νωρίτερα και για την κίνηση την Κυριακή στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου. Το βιώνουν πάρα πολύ. Το βλέπω, ναι. Εδώ το γράφει και ο Θανάσης για την κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου. Ειδικά λέει την Κυριακή από το απόγευμα μέχρι και το βράδυ. Θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει αυτό το πρόβλημα είναι να γίνει αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης των διοδίων. Αν και για μένα, λέει, δεν θα έπρεπε να υπήρχαν διόδια. Θα έπρεπε να υπήρχε, για παράδειγμα, λέει, ένα ενιαίο τέλος 100 ευρώ και να το πληρώνουμε μια φορά το χρόνο. Και αυτό να πηγαίνει στον δρόμο για τη συντήρηση και να μπορούμε να κυκλοφορούμε χωρίς διόδια. Καλημέρα, Θανάση, αλλά διαπιστώνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα ακροατών που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Από την άλλη, αυτό που σας έχει εξετάρει είναι η ονομασία για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Έχει κάνει γκέλ το παλάς. Κοίταξε να δεις πώς συζητιέται. Βέβαια, στον Γιώργο εδώ και στον Αντώνη που μου έστειλε μήνυμα στο Messenger, του θυμίζει αυτή την παλιά μάρκα των τσιγάρων.
1: Ναι.
0: Το παλάς.
1: Πολλά μηνύματα για τη μάρκα αυτή των τσιγάρων.
0: Για το σινεμά, για ξενοδοχείο. Από την άλλη, ο Γιάννης, ο οποίος είναι ο οδηγός. Είναι με το φορτηγό του αυτή την ώρα. Είμαι, λέει, με την Ταλίκα στον Α6 με κατεύθυνση προς Φραγκφούρτη από Στουτγκάρδη. Το παλάς, λέει, δεν σημαίνει παλάτι στα αγγλικά. Όπως για παράδειγμα το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς και άλλες ονομασίες παρόμοιες. Έχεις δίκιο. Αγαπητέ φίλε, καλό δρόμο να έχεις και να προσέχεις.
1: Και αυτό που
0: ο Θανάσης, τους... συγγνώμη, του ήρθε στο μυαλό το Διογέννης Παλάς.
1: Α, ναι, σωστά. Εντάξει, ναι, σωστά.
0: Την νυχτερινή ζωή.
1: Ναι, αυτό είναι το μουσικό.
0: Ναι.
1: Και έχει κάνει και αυτή η έρευνα της Deutsche Welle, πότε φεύγουν οι άντρες, οι γυναίκες από το σπίτι τους και ότι οι Έλληνες φεύγουν σε ηλικία περίπου 31 ετών και ότι οι άντρες φεύγουν πολύ αργότερα σε σχέση με τις γυναίκες από τους γονείς και ότι οι Έλληνες αποδεικνύεται και από την έρευνα ότι είναι μαμάκηδες. Αυτό λέει η έρευνα, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Ναι ρε πουλάκι μου, εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Μα να μην την πω την έρευνα.
0: Μας το είπες και πριν τους τίτλους.
1: Ναι, το λέω και τώρα.
0: Ωραία, είμαστε μαμάκηδες. Τι θέλεις τώρα.
1: Πιάσε αυτά, λέει. Λέει ο Θάνος, βρίσκουν οι γυναίκες κρίμα, λέει, και την κάνουν από το σπίτι. Όχι, βρε Θάνο μου, δεν είναι έτσι. Είναι πιο ανεξάρτητες οι γυναίκες γι' αυτό.
0: Και ο Παναγιώτης λέει, τι τυχερή αυτή που μένουν με τους γονείς τους. Εγώ μένω με τη γυναίκα μου.
1: Ναι. Αυτό είναι τώρα του Παναγιώτη. Ενώ οι άντρες θέλουν τη μαμάκα τους να τους φροντίζει, να τα δαντεύει τα αγόρια, να τους ταΐζει, να τους μαγειρεύει. Να.
0: Φταίμε εμείς. Εσείς μας μαθαίνετε έτσι.
1: Ξέρω, εγώ δεν έχω κόρη και η κόρη μου έχει φύγει από τα 22 από το σπίτι. Άστο τώρα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τι είναι, δεν έχει φύγει.
0: Ναι.
1: Εμείς μαθαίνουμε έτσι. Ποιο μαθαίνουμε.
0: Παιδί μου, ό,τι πεις.
1: Οι μαμάδες τους γιους μαθαίνουν.
0: Αυτό λέω.
1: Εγώ δεν έχω γιο.
0: Ναι. Αμα είχες, εκεί να σε βλέπα.
1: Έχω γιο.
0: Εκεί να σε βλέπα.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Πάντως ο άλλος όλο
0: με
1: μαντραχαλάς.
0: Είμαι σίγουρος. Δεν θα το έκανε σε καμία περίπτωση.
1: Μαντραχαλά 30 ετών να μένει με τη μαμάκα του. Έλα
0: καλά,
1: τώρα.
0: Καλά, μετά τα περάκια θα ήταν
1: ναι,
0: κάθε
1: ναι,
0: μέρα.
1: Ναι. Εγώ φταίω τώρα. Βλέπεις, Νικό, για να. Βλέπεις τι λέει τώρα. 30 ετών μουλάρι. Τώρα γαϊδούρι να μένει με τη μανούλα του. Έλα τώρα.
0: Καλημέρα και στη Μαρία. Άκουσα, λέει, τώρα για το όνομα του κόμματος Σαμαρά. Νόμισα στην αρχή ότι τρολάρατε, ότι είναι λογοπαίγνιο με την Ελλάς, αλλά βλέπω, λέει, ότι το λέτε σοβαρά. Μου φαίνεται εντελώς άκυρο και μόνο ότι ηχητικά μοιάζει με την Ελλάς, το καθιστά αυτομάτως ακατάλληλο. Δεν μπορούσε, λέει, να σκεφτεί κάτι άλλο. Περίμενε, Μαρία, για να είμαστε και δίκαιοι. Αυτές είναι πληροφορίες, έτσι. Δεν είναι κάτι επίσημο.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουν διαρρεύσει αυτές τις πληροφορίες. Οπότε όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά.
1: Και ο Γιάννης μου στέλνει ένα μήνυμα. Εσύ τώρα που μένεις. Με τρολάρι, κατάλαβες.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Το τραγούδι που έπαιξε νωρίτερα ήταν το Bang Bang, το κλασικό, αλλά στην διασκευή από τους Monophonics. Monophonics και Bang Bang, καλή συνέχεια στην ημέρα σου.
1: Τι άστραψε και βρόντιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης κάτω του Τσίπρα χθες.
0: Ναι, έκανε σκληρή επίθεση. Χθες το βράδυ στο Action 24.
1: Ναι, εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει. Επειδή μου το είπε το πρωί και παρακολούθησα το απόσπασμα. Στο Action 24, στον Πιέρο, την Καλογεροπούλη και τον Δημήτρη Τάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πραγματικά, δηλαδή, τι να πω.
0: Το θέμα ήταν η εντυμότητα. Επειδή
1: ναι.
0: Αυτό που έχει πει
1: έγινε
0: ο Άλεξ Τσίπρας.
1: Έγινε συνέντευξη τύπου
0: χθες. Ναι.
1: Έτσι, από την Ελλάς.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ότι, ουσιαστικά τι έβγαλε αυτή. Συνέντευξη είτε 100 πόσα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη. Αυτό ήταν το, πώς θα σου πω, το συμπέρασμα αυτή τη συνέντευξη τύπου της Ελλάς.
0: Και επειδή υπάρχει λοιπόν αυτή η τοποθέτηση από την πλευρά του Άλεξ Τσίπρα ότι μπορεί κάποιος να μας καταλογίσει πάρα πολλά λάθη, αστοχίες κτλ. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για την ετοιμότητά μας. Εκεί ήταν που εξεράγει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και εξαπέλυσε σκληρή επίθεση.
2: Μα ξεπούσα και νευρίζομαι ότι παρουσιάζεται αυτό το σχετικό κύριο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ο σκευωρός είναι ο Βάρτης. Πήγα να κλείσει φυλακή με τους οδομάρτες που ήμουν όλοι καταδικαστοί και δεν έχει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας που καταδικάστηκε υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ότι κατήφθηνε την έρευνα αντί μας για να κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά. Κράμα πουλή σε εντυμότητα αυτό. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και του ανακούσουν να το λένε. Μην τολμήσει, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο σου είναι 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
0: Αυτό ήταν το ένα μέρος. Γιατί ακολούθησε στη συνέχεια και το δεύτερο μέρος της επίθεσης. Κάπου εκεί στην συζήτηση υπήρξαν και παρεμβάσεις από τους συναδέλφους που ήταν στο στούντιο και κατέληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ο κύριος Σαμαράς, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις πολλών στελεχών και δική σας έκκληση.
4: Κοίτα, να κάνετε την ερώτηση.
2: Εσύ, καλά, μου λέτε για τον έτοιμο Τσίπρα. Τον έτοιμο Τσίπρα. Ο έτοιμο Τσίπρα, αν είναι δυνατόν.
3: Κύριε Γεωργιάδη.
2: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα. Που για να σκλείσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα.
0: Εντάξει, πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί. Εντάξει, ο βρωμερότερος των βρωμερών, ο Βρωμιάρης και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις πώς θα πάμε το επόμενο διάστημα. Έτσι. Αυτά είναι τα προεόρδια, είναι η προθέρμανση για τις εκλογές που έρχονται, όποτε και αν γίνουν αυτές. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι κλίμα θα πάμε. Έχουν αρχίσει από νωρίς τα όργανα. Στο Πασόκ τώρα, για παράδειγμα, ναι, είχαμε αυτή την τοποθέτηση από τον κύριο Σγουρό.
1: Στέλεχος. Είχε ανάψει τα. Όχι απλώς στέλεχος, ανακοινώθηκε την προπερασμένη εβδομάδα από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα κατέβει υποψήφιος ο κύριος Σγουρός, αυτοδιοικητικός παλιός και έμπειρος ο κύριος Σγουρός, στην Αλφα Αθηνών. Και χθες σε τηλεοπτική του εμφάνιση, στο Open ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, στον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμίτρου.
1: Είπε ότι ουσιαστικά βγήκε εκτός γραμμής.
0: Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Νίκο Στραβελάκη
1: για τις συνεργασίες.
5: Κυβερνήσαστε όμως. Βεβαίως. Σαμαράς κυβέρνηση.
2: Βεβαίως.
5: Που σημαίνει ότι αν έρθουν τα πράγματα όπως τότε, μια δύσκολη κατάσταση.
2: Μπράβο.
5: Μπορεί να το ξανασκεφτείτε.
2: Βεβαίως.
0: Μπορούμε να το ξανασκεφτούμε λοιπόν και μετά η ερώτηση ήταν πιο στοχευμένη και ήρθε η απάντηση.
6: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
7: Βεβαίως.
6: Κάτω από ποιες συνθήκες?
7: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
6: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα
7: Δημοκρατία. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
0: Τι λέει λοιπόν ο κύριος Γρός? Ότι αν υπάρξουν ειδικές συνθήκες, αν υπάρξουν έκτακτες συνθήκες, και αναφέρεται για παράδειγμα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία ή και σε εθνικά θέματα, και υπάρχει ανάγκη για να κυβερνηθεί η χώρα, ναι, τότε μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στην απόφαση του συνεδρίου.
1: Να γίνει έκτακτο συνέδριο, λέει.
0: Ακριβώς, και να ανατραπεί αυτή η απόφαση.
1: Ναι.
0: Υπήρξε αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία λέει.
1: Ότι είναι προσωπικές απόψεις του κ. Σγουρού. Έτσι. Τώρα, εκεί το ξέρεις, επειδή και η δημοσκοπική. Όχι καλή εικόνα για το Πασόκ φέρνει γκρινιά, βγαίνουν και κάποια στελέχη. Δηλαδή, άκουσα και το. Τις προηγούμενες εβδομάδες, τον κύριο Κλαμάνη, την κυρία Γιαννακοπούλη να λένε ότι δεν μπορεί τώρα πια να μιλάμε για νίκη έστω με μία ψήφο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα, μια εσωστρέφεια υπάρχει στο Πασό. Καταλαβαίνω ότι την ξορκίζουν και τι σου λένε, ότι εμείς περιμένουμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που σταθερά σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι στη δεύτερη θέση και τρίτο από το Πασόκ, να ξεφουσκώσει το φθινόπωρο. Εκεί θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Αυτό λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως είναι. Αλήθεια και ξεκάθαρο πια με βάση, θα ξαναπώ, τις δημοσκοπήσεις ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα στο Πασόκ.
0: Και είπε και κάτι ακόμα ο κύριος Γουρός που δεν νομίζω ότι απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Λέει, στο Πασόκ υπάρχουν αυτοί που έχουν την κέντρο δεξιά ψυχή και αυτοί που έχουν την κέντρο αριστερή ψυχή. Υπάρχουν δύο ψυχές, λέει, στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και έχει δίκιο, νομίζω.
1: Και αυτοί υπήρχαν πάντα, λέει. Υπήρχαν αυτές τις ψυχές, υπήρχαν πάντα.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στον Νικόλα από τα ορυχεία της Κοζάνης. Άκουγε νωρίτερα αυτό που λέγαμε για τα προβλήματα με την κίνηση στην επιστροφή της Κυριακής και λέει: εγώ ρε παιδιά, αν ξεκινήσω την Κυριακή να πάω για μπάνιο σε θάλασσα, σε μια μισή ώρα είμαι σε παραλία στην Πειραιά και μετά λέμε ότι είμαστε μακριά από τη θάλασσα. Καλημέρα Νικόλα, μια χαρά είσαι εκεί πέρα. Μην το συζητάς καθόλου. Να ξέρεις, δέχεσαι βολές.
1: Γιατί?
0: Για το χαρακτηρισμό για τους μαμάκηδες που δεν θέλουν να φύγουν. Ναι, μωρέ, και αυτοί με πλάκα το κάνουν. Δεν έχουν παρεξηγηθεί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνουν το χιούμορ.
1: Ναι.
0: Ο Real Blogger από την άλλη, ακούγοντας τα προβλήματα στην Εθνική Οδό, έχουν βγάλει 10 εθνικές οδούς με τα διόδια τόσα χρόνια. Δεν μπορούν να αφήσουν ελεύθερη τη διέλευση το βράδυ της Κυριακής. Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
1: Πάντως έχω να πω ότι παρόλο που είμαστε στον Ιούλιο, 7 έχει σήμερα ο μήνας, στο πολιτικό σκηνικό, εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ έντονη αυτή η αντιπαράθεση και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με το δεδομένο ότι κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε κοντά σε εκλογές. Πάντως για Ιούλιο η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι ανεμασμένη. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ένας Ιούλιος κλασικός, παραδοσιακός. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, θα ξαναπώ.
0: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά από την άλλη, χαρακτηρισμοί, όπως ακούσαμε τώρα χθες την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει για τον Τενεκέ το ξεγάνο.
1: Όχι. Εγώ ξέρεις, διαφωνώ τελείως με τους χαρακτηρισμούς όταν πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο ή για μας. Δηλαδή, μπορείς να του κάνεις κριτική με πολιτικά επιχειρήματα, να πεις ότι διαφωνώ.
0: Ή τον Βρωμιάρης τώρα, ας πούμε. Ή για παράδειγμα από την άλλη πλευρά, το δολοφόνι, εγκληματίες και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει τώρα.
1: Έτσι γίνεται όμως. Ξεκινάει κάποιος, το πάει ο άλλος παραπέρα και αυτό ανακυκλώνεται. Και ακούμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς από όλες τις πλευρές.
0: Βέβαια, ο Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε και σε άλλες καταγγελίες. Έκανε καταγγελία για τον πρώην Πρωθυπουργό ότι πήρε λεφτά, λέει, για να ψηφίσει τους πονικούς κώδικες και ότι το έχει πει και ο Κοντονής και δεν το έχει κάνει μήνυση.
1: Ναι.
0: Για να τα αναφέρουμε όλα όπως ακριβώς υπόθηκαν. Από εκεί και πέρα, στο καυτό θέμα της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν αμετάβλητες. Όπως σας λέγαμε και χθες, έχουν καρφωθεί πλέον πάνω από το 1,90, ενώ υπάρχουν και πρατήρια τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Είδα και σήμερα στην Κηφισία σταθερά στο 2,03. Όσον αφορά τώρα το μυστήριο με τους 2.000 κωδικούς, δεν λέει να λυθεί ακόμα. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα και εξακολουθούν να είναι παγωμένοι. Έκανε μία τοποθέτηση χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για το θέμα.
8: Χάρη στο μέτρο του πλαφών, στο περιθώριο κέρδος, ελέγχθηκαν δεκάδες εταιρείες χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου. Εξαιτίας αυτών των ελέγχων και των επαπειλούμενων προστήμων, υποχρεώθηκαν το προηγούμενο διάστημα να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε 1.900 κωδικούς σημαντικών προϊόντων, οι οποίοι μάλιστα θα παραμείνουν μειωμένοι και το επόμενο διάστημα.
0: Θα παραμείνουν, λέει, και το επόμενο διάστημα. Από την άλλη, η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε χθες συνάντηση με κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Για το θέμα αυτών των 2.000 κωδικών και ζήτησε απαντήσεις από τους εκπροσώπους των Σούπερ Μάρκετ.
9: Οι περίφημοι 2.000 κωδικοί δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
1: Ναι.
0: Μυστήριο λοιπόν, παιδιά, με τους 2.000 κωδικούς. Δεν έχουμε ακόμα μάθει.
1: Πέμπτη,
0: κύριε.
1: Αυτή την Πέμπτη έχει πάλι ραντεβού ο κ. Θεοδωρικάκος με του φορείς της αγοράς ακριβώς για τις μειωμένες τιμές που θα ισχύσουν σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων από το Σεπτέμβριο. Είναι σημαντικό αυτό να το δούμε, αυτό το μέτρο.
0: Σημαντικό είναι επίσης να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες?
17: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εκεί. Οπ, φτάνει. Σαντορίνη, παιδιά. Εκεί θα πάτε κρουαζιέρα. Όχι εσύ
1: πολύ
0: και εγώ.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Κάποια κρουαζιέρα LFM λοιπόν θα έχουν τη χαρά να διεκδικήσουν 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Είναι ο νέος μας διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πάμε λοιπόν για να διεκδικήσετε μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα, στο Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Ένα boutique retreat, όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Και βέβαια τη Δευτέρα σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλή αισθητική και ποιότητα. Εκπτώσεις από 30 έως 40% στα Κοτσόπουλος Home. Περισσότερες πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Σαντορίνη, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γιατί
1: σε νοιάζομαι και σε... Καλημέρα Σόφη μου, καλημέρα. Γιατί μας έστειλε μια πολύ ωραία.
0: Καλημέρα Σόφη.
1: Φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία.
0: Να χαμογελάς.
1: Και εσύ και εμείς να χαμογελάμε και όλος ο κόσμος.
0: Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Να και η πιγκουίνη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, γιατί η ώρα πλησιάζει 10 παρα 5. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Έτσι, εμείς αύριο, Ιωσήφ.
0: Ακριβώς στις 8. Έτσι, ευχαριστούμε για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Βέλγιο και Ισπανία προκρίθηκαν στους 8 του παγκοσμίου κυπέλλου που θα παίξουν μεταξύ τους. Η Ισπανία απέκλεισε με 1-0 την Πορτογαλία. Με 4-1 το Βέλγιο κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, για σένα το βάλανε.
1: Ναι, πείτε.
0: Φωνάζει ρίτσα αυτό.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι το ζητάω εγώ. Κατάλαβε τι είναι. Δεν είναι ότι το βάλανε. Το ζήτησα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: 7 μετά τις 10.
1: Εδώ είμαστε και Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 με τον Γιώργο Παγάνη.
0: Ρίτσα Πιζόγλη βεβαίως, γιατί είναι οικοδέσποινα εδώ σε αυτό το δίωρο.
1: Καλά, καλά. Μην ανοίξεις.
0: Έχουμε Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη εκεί στο 2.11.200. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μοναχιά.
0: Είστε ευγενικοί μαζί της.
1: Κουκλάκι, μανκέν.
0: Θα βγω έξω και θα την συνδράμω. Θα απαντάω εγώ στα τηλέφωνα.
1: Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr. Το ξέρετε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Επιτασιοπούλου.

0: πάρουμε και πού να τα αφήσουμε.
1: Εκτός γιατί... ημερήσιας διάταξης, να σου πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στα 41 παίζει στο Μουντιάλ.
0: Και πώς παίζει, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα παίζει για 10 χρόνια ακόμα. Υποθέτω ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ, όχι. Στο Μουντιάλ, ναι. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο το Μουντιάλ, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί αγώνες.
1: Γιατί είναι κύπελα. Και πολλοί κόσμος ταυτισμένος μαζί του και εδώ στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι εμείς τον είχαμε κάνει πρώτη να κλάψει το 2004, θέλω να σου πω, και εκεί στην Πορτογαλία, στο σπίτι. Το μόνο ευρωπαϊκό που είχαμε
0: το
1: πάρει.
0: Το θέμα είναι η φυσική του κατάσταση, οι δυνατότητές του, ότι τα 41 είναι σαν να είναι 21.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: το έχεις και εσύ αυτό.
1: Τι πράγμα?
0: Αυτό λέω, το ηλικιακό, το έχεις και εσύ.
1: Όχι, δεν το έχω. Εγώ δεν το έχω.
0: Γιατί εμάς μας βαραίνουν τα χρόνια περισσότερο από ότι είναι τα ίδια τα χρόνια. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν να είναι ρομπότ.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω, εσύ, Ρίτσα, γιατί είναι γνωστό ότι εσύ έχεις ψύχρεμη ματιά, πολιτισμένη ματιά, ρε παιδί μου. Είσαι χαμογελαστής. Αυτό που ο Κασελάκης έχει γίνει από συνάγωγος, γιατί έπαιξε τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Καλά, εντάξει, τώρα έπαιξε τένις και
1: το τι έγινε.
0: Ναι. Εντάξει. Είναι προσυζήτηση, αλλά προσυζήτηση. Τι και τελεία.
1: Ότι μπορείς να συζητάς με τον αντίπαλό σου ή τον ιδεολογικό σου αντίπαλο, να κουβεντιάζεις ακόμα κι αν. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, θες να πάει να πιεις ένα ποτό, θες να πάει να παίξεις τένις, θες να πάει να παίξεις μπάσκετ, θες να κάνεις κάτι να κάνεις. Είναι μια αρχή. Εδώ το κανονικό, η κανονικότητα είναι. Η Μπιζόγλη να πέντε. Δεν θέλω να τη βλέπω. Πρόσεξε. Ούτε ζωγραφιστή.
0: Έχουμε δει συναντήσεις, επίσημα γεύματα, δείπνα. Έχουμε δει εκδηλώσεις όπου βρίσκονται αντίπαλοι και δεν δίνουν το χέρι ο ένας στον άλλον. Άρα
1: το
0: αυτό
1: οποίο
0: είναι,
1: δεν είναι κανονικό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι το κανονικό.
1: Α, μπράβο. Μπας και μάθει και ο κόσμος λίγο. Γιατί ξεκίνησε η ιστορία αυτή από τους πολιτικούς. Μετά πέρασε, σου θυμίζω, και στην κοινωνία. Θυμάμαι παράδειγμα, ξέρω εγώ, να περνάει ο ένας, να περνάει ο άλλος πολιτικός, να είναι απέναντι μια κυρία, ένας κύριος, και να λέει: δεν σου δίνει το χέρι. Ναι, δώσε το χέρι.
0: Ναι.
1: Πες μια καλή μέρα. Πες μια καλή μέρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τα προβλήματα όλους μας αφορούν. Η λογική του αφήνω πίσω αυτούς που δεν είναι δική μου μας έχει κάνει ζημιά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μήπως να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή.
0: Επίσης η χαιρετούρα και το χειροκρότημα δεν είναι και απαραίτητο. Βλέπεις ένα πολιτικό, δεν είναι ανάγκη να σταθείς ή να το χαιρετήσεις ή να τον φωνάξεις ή οτιδήποτε. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Έξω η κίνηση είναι στα καλύτερά της, να ξέρετε. Είναι χειρότερα από ό,τι χθες. Θα έρθει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας τα πει. Πολύ χειρότερα.
1: Πώς τα λέγαμε αυτά παλιά, εμείς οι ρεπόρτερ σε εσάς τους παρουσιαστές.
0: Για πες μου, πώς τα λέγατε. Πώς μας τα λέγατε, για πες μου.
1: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας.
0: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας. Και η Κηφισίας και η Αττική Οδός και πολλοί δρόμοι ακόμα. Νόμιζα ότι κάπως έχει χαλαρώσει που έχουν κλείσει τα σχολεία, αλλά δεν έχει γίνει αυτό.
1: Να χαλαρώσει, δεν χαλαρώνει ποτέ η Αθήνα. Είναι 4,5 εκατομμύρια, πόσο είναι 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Βάλε τα αυτοκίνητα να δεις πόσα έχουν αυξηθεί.
0: Πάμε να το.
1: Θέλεις. Βεβαίως.
0: Ναι, πάμε να το. Σήμερα είναι το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Και έχει κάτι αποκαλύψεις ο Αμερικανικός τύπος. Ότι μάλλον θα εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ότι είναι έτοιμος να προωθήσει.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να προωθήσει το αίτημα της Τουρκίας για επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω απλώς ότι αυτός που έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 ήταν ο ίδιος ο Τραμπ το 2019 πριν τον Biden.
0: Ναι, με τους S-400.
1: Εξαιτίας της αγοράς των S-400, που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Και ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κάτσα, που είναι συνέπειες για αυτούς που αγοράζουν, που είναι στο ΝΑΤΟ ή σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπλα από αντίπαλο. Με τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή μπλοκάρουν την Τουρκία μέχρι σήμερα στα F-35. Είχαν δώσει και μάλιστα προκαταβολή οι Τούρκοι. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ και λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ξαναβάλω στο πρόγραμμα.
0: Βέβαια η διαδικασία. Το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει και ο κόσμος. Περνά υποχρεωτικά
1: από το
0: Κογκρέσο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και μόνο η πρόθεση. Βέβαια και το πρωί πριν αναχωρήσει ή αναχωρώντας τα ξημερώματα για να πάει στην Τουρκία, είπε ότι πάω εκεί γιατί είναι ο φίλος μου Ερντογάν. Δεν θα πήγαινα. Δεν τους θέλω έτσι κι αλλιώς. Δεν τους θέλω με τα αμυντικά. Δεν με βοήθησαν στον πόλεμο.
1: Ποιος?
0: Έτσι λέει ο Τραμπ. Δεν με βοήθησε το ΝΑΤΟ στον πόλεμο.
1: Το ΝΑΤΟ, ναι. Λέει ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε. Και εγώ διαβάζω και ακούω ότι δεν τον βοήθησε απλώς, τον εκβίασε. Του είπε ότι εγώ αν δεν με βοηθήσει σε 2-3-4 πράγματα.
0: Θα στρέψω το βλέμμα μου.
1: Θα είμαι με το Ιράν.
0: Ναι,
1: όχι, θα είμαι με το Ιράν.
0: Ναι,
1: και θυμίζω ότι του είχαν ρίξει και 4 πυράβλους οι Ιρανοί του Ερντογάν.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αν βέβαια ο εκβιασμός μετράει, αλλά είπαμε, ο Τραμπ έχει μια δική του λογική. Απλώς να πω για να μην λένε μετά, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη να στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας και να είναι καλά. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εδώ υπάρχει το εξής. Βλέπεις ότι η πολιτική και η εξωτερική πολιτική είναι ένα πράγμα δυναμικό. Ναι. Οι συνθήκες αλλάζουν συνέχεια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα χθες, ότι ο Τραμπ ακόμα και σήμερα από το 19 προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε τότε με τους S400.
0: Έχεις δίκιο. Σου είπα ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και στάθηκε πάνω σε δύο βάρκες. Ναι, έβαλε το ένα πόδι στις ΗΠΑ, εκεί ήταν το άλλο στο ΝΑΤΟ. Το άλλο πήγε και το έβαλε στο.
0: Απλώς επειδή. Ρωσικό πολιτικά περιβάλλον. Και διεθνώς δεν παίζουμε πια με κανόνες. Παίζουμε στη διαδικασία του απρόβλεπτου. Μάλιστα. Γιατί είναι ένας απρόβλεπτος πρόεδρος με απρόβλεπτες εκκλησίες, με απρόβλεπτες δηλώσεις και με απρόβλεπτες κατευθύνσεις.
1: Ωστόσο, θα ήταν, πώς να το πω τώρα, καταστροφικό να γνωρίσουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, είδα τα πλάνα, δεν ξέρω αν τα είδες και εσύ. Αν τα έπαιξε κιόλας, νομίζω χθες ήταν. Αν τα πρόλαβες στο δελτίο.
0: Τι απλά
1: του Μαρκ Ρούτε που έπιασε από το χεράκι τον Ερντογάν και πηγαίνανε σαν ερωτευμένο ζευγάρι.
0: Δεν τα πρόλαβα, όχι. Ωραία. Δεν τα πρόλαβα μετά. Είχε γίνει συνάντηση, αλλά δεν την πρόλαβα, ναι.
1: Θυμίζω ότι ανάλογες ήταν οι διαθέσεις και του προκατόχου του Ρούτε στο ΝΑΤΟ, του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα. Διότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, προφανώς. Διότι η Τουρκία δίνει ευκαιρίες και είναι μια χώρα εκεί που το ΝΑΤΟ τη βλέπει και την υπολογίζει σε κάθε πράγμα που συμβαίνει στην περιοχή. Και το άλλο το οποίο θα το πω για να μην λέτε μετά ότι δεν τα είπα, προφανώς και οι Γάλλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να επαναπροσδιορίσουν, λέει, τις σχέσεις τους με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θυμίζω ότι σημαίνει πως υπάρχουν κάτι πύραυλοι οι οποίοι μπορούν να πλήξουν τα Ραφάλ. Αυτούς ζητάει ο Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν τοποθετείται σε μια λογική «εξοπλίστε με», αλλά δεν μπαίνει όμως σε καμία δέσμευση απέναντι στην Ελλάδα ή απέναντι σε αυτά που αυτός θεωρεί προσωπικά του ή εθνικά του συμφέροντα.
0: Γι' αυτό έγινε και η παρέμβαση Νετανιάχου εχθές. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Αυτό λίγο έως πολύ είπε. Αυτό
1: ο οποίος Νετανιάχου, γιατί είναι πάντα ένα θέμα ο Νετανιάχου απογνώστε στην Ελλάδα, έβαλε θέμα στον Τραμπ για τα F-35 και θύμισε αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τις κρίσεις προκαλεί η Τουρκία.
0: Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τα ίδια πράγματα. Το συμπέρασμα γενικά είναι ότι ο πρόεδρος μπορεί να ανοίξει το δρόμο, δηλαδή να πει θέλω, αλλά δεν μπορεί να τα παραδώσει τα αεροσκάφη έτσι κι αλλιώς. Για να μπει η Τουρκία στα F-35 πρέπει να λυθεί το θέμα με τους S-400. Να πιστοποιηθεί επίσημα από την Αμερικανική κυβέρνηση και να μην υπάρχει το μπλοκάρισμα από το Κογκρέσο. Δηλαδή, ναι, έτσι κι αλλιώς έχει τρία στάδια.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα λυθεί. Δεν το γνωρίζω. Αλλά ενδεχομένως να περνάει ο δρόμος, ξέρεις, από Μόσχα. Δηλαδή να δεχθεί ο Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400 και να δώσει χρήματα στους Τούρκους ή να μην δώσει χρήματα στους Τούρκους. Μπορεί αυτό να είναι μια αναγκαιότητα στη διάρκεια της πορείας.
0: Όπως και να έχει, θέλει χρόνο αυτό.
1: Σαφώς.
0: Θέλει χρόνο. Ναι.
1: Δεν τελειώνεις λοιπόν. Πώς το λένε, δεν τελειώνεις με έναν αντίπαλο. Δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι του Ερντογάν. Αυτός βάζει τις γαλάζιες πατρίδες και όλο αυτό τον αναθεωρητισμό πάνω στον οποίο πορεύεται. Και απειλεί όχι μόνο εμάς. Απλώς θυμίζω, γιατί συζητάμε για την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος έχει στρατό στη Λιβύη. Είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει και κινεί τα νήματα στη Συρία. Με αυτούς εκεί τους Κυριλέμου Τζαχεντίνη, οι οποίοι παλιά πήρανε κεφάλια, τώρα έρχονται στην Ευρώπη και συζητούν με τους ηγέτες της Ευρώπης.
0: Με κουστούμι, παρακαλώ.
1: Με κουστούμι, βάλιστα. Mm. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί την ένταση και τις απειλές στο Αιγαίο, στην Κύπρο, και είναι αυτός ο οποίος συζητά με Ευρωπαίους ανοιχτά για το πώς θα προμηθευτεί ή πώς θα προμηθεύσει με πολεμικό υλικό δυτικές βιομηχανίες. Τα βάζω όλα αυτά στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλώς ήταν.
2: Αρκετά φορτωμένη μέρα.
0: Το είδαμε.
2: Ωραίες χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από τύψος της Λένορμαν μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρη μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και στα Δίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και αυτή την ώρα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών σημαίνονται καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Είναι χειρότερα από χθες, δεν σου το είπα.
1: Πολύ χειρότερα.
0: Πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Γιατί...
2: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι κάποιοι ξέρεις κράτησαν και το πρωινό της Δευτέρας. Και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα έχουν επανέλθει.
0: Και βγήκαν την Τρίτη. Ωραία ιδέα είναι αυτή, μου αρέσει. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι το ΝΑΤΟ. Ένα δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι, μην το ξεχνάμε τον Αντώνη Σαμαρά. Κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρεπάγου ζητώντας την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης της παγίδευσης του τηλεφώνου του με το λογισμικό Πρέταντορ. Έγινε ένας μικρός χαμός και από την κυβέρνηση πλέον είναι με τοπική, καθαρή, ξεκάθαρη, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ωραία το λες, γιατί εγώ θυμάμαι που το κουβεντιάζαμε χθες το πρωί και σου έλεγα, αρέσει η Ρίτσα, προσπαθώ να καταλάβω ποιοι θα αντιπαρατεθούν. Και δεν ξέρω, ενδεχομένως ήμουν πίσω, διότι είδα χθες και κορυφαία στελέχη της, του κόμματος.
0: Βεβαίως.
1: Και της κυβέρνησης να βρίσκονται απέναντι στην πρώτη γραμμή και να πυροβολούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Και τον κύριο Μαρινάκη είπε για την υπόθεση του
1: 23.
0: Και ο κύριος Βορύδης.
1: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλοι επίσης.
0: Ναι, ναι. Αλλά απλά σου λέω ότι θύμισε το αυτό το 23, ότι το 23 ήταν υποψήφιος ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία που το σκάνδαλο έσκασε το 22. Και έγινε, απάντησε βέβαια και η πλευρά του κύριου Σαμαρά ότι τη σχέση έχει αυτό. Ναι. Και απάντησε και η αντιπολίτευση. Γιατί συνδέουμε το ότι ήταν κάποιος. Δηλαδή υπάρχει. Το ξέρανε και. Καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι παραδοχή αυτό, δηλαδή τι σημαίνει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω με αυτές τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς ότι έχει πάρει την απόφασή του. Δεν πιστεύω, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πλέον ότι σκέφτεται αν θα κινηθεί ή όχι. Νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και νομίζω ότι πηγαίνει σε κόμμα. Η Αμαλία Κάτζου νωρίτερα έδωσε και όνομα κιόλας. Το ρεπορτάζ της.
0: Ναι.
1: Είπε Παλάς, νομίζω.
0: Παλάς.
1: Παλάς.
0: Παλάς.
1: Νομίζω και εγώ ότι εκεί πηγαίνει. Ακούω για κινήσεις που κάνει και στην Πελοπόννησο και στην Βόρεια Ελλάδα. Αν έχει αξία αυτό που θα πω, είναι, δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή, πρόσεξε, πρώην καραμαλικών στελεχών ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν υπουργοί ενδεχομένως κάποιοι στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, ή έχουν συνδυάσει την πολιτική τους παρουσία με τον Καραμαλή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή.
0: Έχει σημασία και ο ρόλος των αυτοδιοικητικών,
1: Ναι.
0: Γιατί η κυβέρνηση έχει θέσει ως όρο συγκεκριμένο πράγμα για να πάνε να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Ναι. Ενώ εκείνος μπορεί να μην θέτει τέτοιο όρο. Ελάτε μαζί μου και θα δούμε. Δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε από τη θέση σας. Και νομίζω ότι έχει αρκετούς αυτοδιοικητικούς που βλέπει.
1: Ωραία το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Και ακούω ότι γίνονται και συζητήσεις και με κάποιους που όταν ο κύριος Σαμαράς ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ήταν για αυτούς κόκκινο πανί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή βγαίνανε στα κανάλια και στις πλατφόρμες και τον βρίζανε το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανονικά τον βρίζανε. Εντάξει, αυτά βέβαια στην πολιτική αλλάζουν όπως ξέρεις.
0: Πάρα πολύ ρευστά.
1: Μπορεί
0: πολύ.
1: Να είσαι αγκαλιά με κάποιον και να έχεις και φωτογραφία κιόλας και σε 4-5-10 χρόνια. Να πυροβολείς απέναντί του και να σε
0: καλά,
1: αυτός.
0: Είναι όλο ρευστό. Εκείνη την εποχή ήταν καλά, μετά δεν είναι καλά. Αλλάζει το πράγμα. Καλημέρα, Ιάσονα. Έχουμε τον Ιάσονα Τσόλη που μας στέλνει μήνυμα. Τον καλό μας συνάδελφο. Γεια σου, Ιάσονα.
1: Γεια σου, Ιάσονα. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί και πήγε κιόλας. Βέβαια, εμείς βιαζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι βιάζεται και η επιστήμη που ασχολείται με τις δημοσκοπικές καταγραφές είναι αν ο κύριος Σαμαράς πράγματι έχει αποφασίσει ότι πηγαίνει στην ίδρυση του κόμματος, ποια θα είναι η ζημιά που θα προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα είναι ο κόσμος ο οποίος ενδεχομένως.
0: Από πού θα πάρει δεξαμενές, λες τώρα.
1: Ναι.
0: Δεξαμενές.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ αυτό υποθέτω.
0: Υποθέτω ότι έχει και από αλλού δεξαμενές. Και από τη Νίκη, ό,τι μπορεί. Δηλαδή είναι και άλλα κόμματα. Ίσως και από τον κύριο Βελόπουλο.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι αρκετός ο κόσμος. Δηλαδή είναι αρκετά τα κόμματα. Γιατί έχεις και την κυρία Καριστιανό.
0: Και την κυρία
1: Καριστιανό. Έχεις τον κύριο Βελόπουλο. Έχει την κυρία Λατινοπούλου.
0: Την κυρία Λατινοπούλου, σωστά.
1: Και στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι ισχυρή. Και τα τρία αυτά κόμματα είναι ισχυρά. Και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου και η κυρία Καριστιανό.
0: Είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση εχθές, από την είδαμε τη Σίντερβιου.
1: Τη Σίντερβιου, ναι.
0: Ναι. 13% είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Και ένα στοιχείο που κρατάμε είναι διαφορετικό σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις, ότι ένας στους δύο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συνήθως ήταν άλλο αυτό το ποσοστό.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν διαφορετικό. Ήταν πολύ περισσότεροι εκείνοι που δεν θέλαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα είναι ένας στους δύο. Έχει ένα προβάδισμα, ξεπερνά δηλαδή έτσι πως φαίνεται 30% η Νέα Δημοκρατία. Έχει ακολουθεί νομίζω η Ελλάς 17,4, Πασόκ 12,3, Ελληνική Λύση 8,8, Ελπίδα 7,4 και ΚΚΕ 5,5. Η φωνολογική 3,1, πλεύση 3, μέρα 25,2,9. Και δημοκράτες του κύριου Κασελάκη, που τον ανέφερες προηγουμένως, 2,5%.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%. Έτσι κι αλλιώς είναι προστασία.
1: Και η Νέα Αριστερά νομίζω στο
0: 0,6. 0,6.
1: Ναι. Θα έρχονται δημοσκοπήσεις, είναι σαφές αυτό. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυρία Λατινοπούλου είναι στο 3,1% σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Και το άλλο το οποίο επίσης με εντυπωσιάζει είναι.
0: Εννοείς ότι είναι ψηλότερα από τις άλλες?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, αν δεις, είναι 0,1 πάνω από την πλευρά της Ελευθερίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι 0,1, σωστά.
1: Και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι τρίτο, εδώ.
0: Είναι τρίτο. 12,3%. Η Ελληνική Λύση πάει μετά στο 8,8. Έλλας είναι 17,4. Είναι σχετικά λίγο πιο πάνω από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι έχει μια τάση ανωδική. Καλά, δεν είμαστε και επιστήμονες ειδικοί στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό φαίνεται. Και το εύρημα αυτό που σου είπα, 49-44, για κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση που μόλις περιέγραψες, ανέφερες, αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε ως επιτοπλίστων. Τα ποσοστά. Και αυτά είναι δυναμικά. Απλά εγώ δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή βλέπω κάποιους που λένε ότι κάτσε να δούμε ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Όχι.
3: Energy. 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
6: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
5: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
6: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
5: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το Βαΐνι Lakeview σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Βαΐνι Lakeview και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
8: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
9: για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
11: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
12: Πάλι για τα φαγητά μας.
11: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
12: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
11: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
12: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
11: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
13: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
14: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
15: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
16: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθεί στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά του οι New York Times. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθι.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασία από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
22: Μιντέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και από Μπουρνάζη ως Περιστέρη, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Να σου πω ότι ενημερώθηκα στο διάλειμμα. Έρχεται τη στιγμή.
0: Κάνεις ρεπορτάζ, κάνεις δουλειά. Πάνω κατά πάνω που λέει και ο Ρογκάκος, έχεις πέσει. Για πες.
1: Έρχεται τις επόμενες μέρες. Μαθαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μία μέτρηση που βάζει το ερώτημα αυτό που λέγαμε πριν.
0: Α, ναι.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Με πιέζει.
0: Εδώ σε και κάτι παραπάνω. Τι αυτό, εκεί θα μείνεις.
1: Εκεί μένω.
0: Αφού πέφτει κατά πάνω στο ρεπορτάζ, δώσε και λίγο παραπάνω. Μην δίνει μόνο τυράκι.
1: Οι πληροφορίε μου γενικότερα, τώρα, άμα θε, μπορεί να τι πετάξει. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάντω πάνω κάτω εκεί στι ευρωεκλογέ είναι τα κόμματα, τα ποσοστά του.
0: Αυτό που έλεγε νωρίτερα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί είναι το ρεπορτάζ. Δεν θα μα πει τίποτα
1: παραπάνω. Παραπάνω δεν μπορώ να πω.
0: Καλά.
1: Θα με πλακώσει το ξύλο άλλο, καταλαβες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασία τη Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη. Είχαν μια συνέντευξη χθες, είπαν πολλά και θέλουμε να μα τα παρουσιάσει και εδώ. Όμως να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Καθαρή τοποθέτηση μου λέει και δεν λέω παραπάνω. Τελειώνω εδώ.
0: Τίποτα, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ, Κατερίνα, έχει πέσει.
1: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται ακόμα παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Για το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια να διεκδικήσετε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
0: Και βεβαίως μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από την δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω για τη Real News?
1: Έρχεται η Real News, να σας πω εγώ, έρχεται με αποκλειστικά και έρχεται και με συνεντεύξεις και είναι βέβαια θα συζητάτε όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο από το Σάββατο βράδυ.
0: Για τον κύριο Σγουρό δεν είπαμε τίποτα.
1: Ναι, και πάμε να κουβεντιάσουμε απλά να πω στο φίλο μου το Στέλιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ήπιο και αντικειμενικό. Και με ένα αποκειμενικό λέει το 2023 το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 41%. Αφού τα άλλα κόμματα έχουν σήμερα τα ίδια ποσοστά με αυτά του 2023, τώρα που έχει πάει η Νέα Δημοκρατία στο 15%, ρωτάει. Γιατί είσαι τόσο γενναιόδωρος? Δεν είναι στο 15, στο 5. Όλοι τη δίνουν στο 5. Εσύ γιατί τη δίνεις 15 αντικειμενικέ?
0: Λοιπόν, έχουμε τη δήλωση του κύριου Σγουρού, λέγαμε
1: νωρίτερα,
0: Γιώργο, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο υποπροϋποθέσεις, ναι, συν κυβέρνηση.
1: Σου έχω σχόλιο εγώ σε αυτό.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για εθνικό λόγο ή για λόγους οικονομίας. Υποπροϋποθέσεις με να γίνει ένα συνέδριο κτλ. Είναι άλλη γραμμή εντελώς από τη βασική. Βέβαια, είναι προσωπική του άποψη, όπως λέει το Πασόκ.
1: Απόψη, αλλά, ναι.
0: Ναι. Αλλά καλό είναι οι προσωπικές απόψεις, ξέρεις, να είναι λίγο πιο προσωπικές και κλειστές.
1: Δημοκρατικά δεν είναι τα κόμματα. Είναι εκτός γραμμής επειδή υπάρχει απόφαση στο συνέδριο.
0: Είναι αυτό.
1: Πολύ
0: σωστά. Υπάρχει μια απόφαση.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Είναι την Πασόκ. Τρένω την Πασόκ. Ωραία. Απόφαση.
1: Είναι το Πασόκ κόμμα εξουσίας? Είναι.
0: Έτσι λέει.
1: Ξέρω εγώ. Νομίζω ότι εσύ και εγώ και όσοι μας ακούνε οι περισσότεροι έχουν παραστάσει από κυβέρνηση Πασόκ.
0: Εννοείται.
1: Σε κάποια φάση στην Ελλάδα. Άρα το να βγαίνεις και να λες δεν θα συνεργαστώ όποια και αν είναι. Όποια και αν είναι η κατάστασή μου, γιατί νομίζω ότι το πρώτο με μία ψήφο δεν ξέρω αν το βλέπουν πιθανό, μπορεί και να το βλέπουν οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι, αυτό λέω στο συνέδριο, από το συνέδριο, ναι.
1: Λοιπόν, τι δείχνει? Δείχνει κόμμα εξουσίας. Επίσης, και άλλη μια ερώτηση.
0: Αυτή είναι η γραμμή του, Βρε Γιώργο. Αυτοί έχουν αποφασίσει να λένε ότι είναι πρώτη, ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή στον τόπο, αν εμείς βγούμε πρώτοι, έστω και μία ψήφο.
1: Αν υποδηθώ λοιπόν εγώ τον Ολυμπιακό σε μία εκπομπή αθλητική. Ενώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα προτιμήσουν και θα πιστέψουν εμένα ή θα πάνε στο γνήσιο Ολυμπιακό που το πιστεύει κιόλας η καρδούλα του. Θέλω να πω ότι αν μπαίνει σε μια διαδικασία να βάζει ζητήματα και να πηγαίνει σε θέσεις οι οποίες έχουν ξαναϋποθεί από τον Τσίπρα πριν να καταλάβει την Πρωθυπουργία, εάν πηγαίνει σε μια λογική, σε αυτή που έχει αποφασίσει το Πασόκ, και κάθεσαι και να ρωτιέσαι γιατί βρίσκεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπροστά σου, είναι γιατί τα έχει εφαρμόσει κιόλας.
0: Ναι, ναι, Γιώργο, αλλά έτσι θολώνεις ένα μήνυμα που θέλει να στείλει.
1: Εγώ το
0: ένα
1: θολώνω.
0: Όχι εσύ. Εννοείται, όχι εσύ. Ο κύριος Γουρός με τον τρόπο του, με αυτό, αφήνοντας, λέγοντας κάτι λογικό ως επιχείρημα, δεν ακούγεται παράλογο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι
0: που
1: μόνο η άποψη του Γουρού.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θολώνησε την κοινή γραμμή.
1: Ο Νίκος Παπανδρέου προχτές, μιλώντας για το πρόβλημα στο Καστελόριζο με τον γιατρό, είπε ότι εδώ πρέπει να δούμε σιγά σιγά τον κοινό παρανομαστή, που είναι τα προβλήματα της Ελλάδας. Δεν είναι η άποψη μόνο του κ. Γουρού, θέλω να σου πω στο Πασόκ.
0: Θολώνεις όμως το μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα.
1: Εντάξει.
0: Όταν ξέρεις, φεύγεις από τη γραμμή, τη βασική γραμμή, την κύρια γραμμή.
1: Θολώνει...
0: Και μετά πρέπει να το ξαναμαζέψεις.
1: Τώρα θολώνει το μήνυμα. Όχι. Δεν θολώνει αν έχουν έρθει 10 άνθρωποι οι οποίοι σε λέγανε Γερμανοτσολιά και σου λέγανε ότι είσαι και εσύ συμβασμένος με τους Μερκελιστές.
0: Μπορεί να θολώσει με πολλούς τρόπους. Η ενσωμάτωση γίνεται πάντως. Υπάρχει ενσωμάτωση. Τι να κάνουμε, υπάρχει ενσωμάτωση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί επιστρέφουμε τον κύριο Τεμπονέρα.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άσε με γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ο φίλος μου ο Στέλιος που λέει, και έχει δίκιο σε αυτό, λέει, δεν έγραψα, λέει, ότι είναι στο, 15% η Νέα Δημοκρατία, ότι της λείπει ένα 15%, λέει. Ότι αυτό το 15% της Νέας Δημοκρατίας ρωτάει, αφού, λέει, βρίσκεις τα ποσοστά του Τσίπρα, ότι είναι ίδια το 23, το 15% της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάει.
0: Είναι άλλο πράγμα, εντελώς αυτό.
1: Ναι, όντως είναι άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, προηγουμένως, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Διονύση Ντεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
16: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτή τη συνέντευξη που είχατε χθες, στην οποία με στοιχεία επιχειρήσατε να απαντήσετε σε αυτόν τον οικονομικό κυβερνητικό απολογισμό. Δηλαδή, τι γίνεται στην οικονομία και τι γίνεται και στην εργασία. Δώστε μας έτσι με τίτλους 5 πράγματα για να ακούσουν και οι ακροατές.
16: Επί 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνει συνεχώς την ίδια ιστορία. Ότι δήθεν η οικονομία απογειώνεται, ότι οι δείκτες βελτιώνονται, ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Ένα ψεύτικο success story γεμάτο αριθμού και ποσοστά, αλλά και διάφορες πανηγυρικές ανακοινώσεις, οι οποίες καταραίουν όμως υπό το βάρος της πραγματικότητας. Άλλωστε, αν τα πράγματα πηγαίναν τόσο καλά, αναρωτιέται κανείς γιατί οι πολίτες νιώθουν ότι ζουν όλο και πιο δύσκολα. Τελικά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και
1: συγγνώμη,
16: η κυβέρνηση.
1: Συγγνώμη κύριε Ντεμπονέρα, αλλά εγώ θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα προχθές σε συνέντευξη τηλεοπτική, νομίζω στον Αντώνη Ρόιτερ, να λέει ότι η οικονομία επιτρέπει. Επιτρέπει η οικονομία να δώσουμε πράγματα.
0: Το υπερπλεώνασμα.
1: Το υπερπλεώνασμα. Θέλω να πω, αν είναι έτσι, όπως μας το περιγράφετε, τότε γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν επέλεξε μια διαφορετική διατύπωση.
16: Να πούμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι ακριβώς η κυβέρνηση, ενώ είχε στόχο ένα 2% για πρωτογενές πλεώνασμα, έπιασε 5%. Άρα δηλαδή πήρε από τους πολίτες και κυρίως μέσω των έμεσων και άμεσων φόρων 6 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Άρα, ακόμα και με το στόχο τον οποίο έχουμε στο 2%, ακόμα και με τον κόστη δαπανών που ισχύει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να καλύψει όλες τις παρεμβάσεις τις 5 εμβληματικές που έχουμε ήδη ανακοινώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση τα πάει καλά. Αυτό σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή ξεζουμίζει τους πολίτες, κυρίως με το σταθερό ΦΠΑ, κυρίως με τους άμεσους και έμεσους φόρους σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως μέσω της ακρίβειας και της εσωκέρδειας, που έχουν καταντήσει, για παράδειγμα, τους περισσότερους πολίτες να μην μπορούν μετά τις 18 του μήνα να μπορέσουν να έχουν επαρκή μισθό.
0: Και γιατί, κύριε Ντεμπονέρα, θεωρείτε ότι το κάνει αυτό? Δεν θέλει να αναρρεστεί η κυβέρνηση? Δηλαδή, φανταζόμαστε όλοι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να αναρρεστεί στους πολίτες. Έχει διαφορετικό μείγμα προτεραιοτήτων? Ποιος είναι ο στόχος της?
16: Η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή. Κάνει μια πολιτική επιλογή, για παράδειγμα, αντί να ενισχύσει εισοδηματικά τους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, συνεχώς κρατάει σταθερούς τους έμεσους φόρους και ουσιαστικά αποκτά μεγάλα πλεονάσματα, τα οποία και αντιαναπτυξιακά είναι, αλλά βεβαίως δημιουργούν φτώχεια και εξαθλίωση. Γιατί λοιπόν το κάνει αυτό? Διότι ακριβώς προτιμά να τροφοδοτεί και τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να παίρνει 10 από τους πολίτες και να μοιράζει με εκλογική πελατεία ένα πίσω σε αυτούς, και δεύτερον γιατί εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, άρρωστε αν ανοίξετε τους ισολογισμούς των μεγάλων εισηγμένων εταιριών, αρκεί για να διαπιστώσετε τα δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία έχουν αποκομίσει οι επιχειρήσεις αυτές μέσα στην τελευταία κυρίως 7 ετία. Εμείς τι είπαμε λοιπόν? Εμείς λοιπόν όχι αόριστα, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία για ζητήματα που αφορούν την εργασία, για ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις, για ζητήματα που αφορούν το χρέος, τη στέγη και τον πληστηριασμό, ήρθαμε να αποδείξουμε ότι μισές αλήθειες από πλευράς της κυβέρνησης συνιστούν ολόκληρα ψέματα. Παράδειγμα, τι λέει η κυβέρνηση, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί συνταξιούχοι? λέει ότι δώσαμε αυξήσεις στις συντάξεις 16,4%. Μάλιστα. Στο ίδιο όμως κείμενο το οποίο μοίρασε, η κυβέρνηση λέει ότι ο πληθωρισμός την τελευταία 7 ετία ήταν 19,8%. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει ιδιαίτερα οικονομικά για να καταλάβει ότι μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, συνταξιούχοι, 2,5 εκατομμύρια, από τα νούμερα τα μόνο δύο που σας παρέθεσα, δεν έχει αύξηση αποδοχών.
0: Εξανεμίζονται δηλαδή οποιασδήποτε αυξήσεις, ναι.
16: Όχι απλά εξανεμίζονται, αλλά έχουμε και μείωση εισοδήματος. Αν δεν σε αυτά συνυπολογίσουμε, παράδειγμα, ένα συνταξιούχο ο οποίος την χάνει να νοικιάζει ένα μικρό διαράκι και είδε το ενίκιο του την τελευταία πενταετία να ανεβαίνει κατά 50%. Αν συνυπολογίσουμε απλούς πολίτες και εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπουν ένα προϊόν από το χωράφι να φεύγει, για παράδειγμα, το στάρι στα 20 και 30 λεπτά και να φτάνει το ψωμί στα 2,5 ευρώ, ή αν δούμε, για παράδειγμα, που έχουν ανέβει τα γαλακτοκομικά, το λάδι και μια σειρά από προϊόντα, εκεί η κυβέρνηση δεν μας απαντά. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι αστοχία, ή είναι μια πολιτική επιλογή τελικά τα καρτέλ να παραμένουν ανέγγιχτα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, είτε αφορούν την ενέργεια, είτε αφορούν τα σούπερ μάρκετ, είτε αφορούν τον κλάδο των κατασκευών, προκειμένου να θεσαυρίζουν λίγοι, πολλές φορές οι οποίοι τη στηρίζουν κιόλας, και δυστυχώς η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να μένει στο περιθώριο. Θέλαμε λοιπόν όχι να κάνουμε μια αποδόμηση και μια καταστροφολογία. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα την τελευταία 7 ετία. Λέμε ότι έγιναν πράγματα. Λέμε ότι πράγματι υπάρχει πλούτος, ο οποίος μοιράζεται με πολιτική επιλογή κατά κοινωνικά άδικο τρόπο. Και αυτή είναι μια συνθήκη την οποία εμείς, αν θέλετε, φιλοδοξούμε και θέλουμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε τις 5
0: θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό, κύριε Ντεμπονέρα. Το κάνατε χθες οικονομία, εργασία, έτσι όπως το είδαμε. Γενικά θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις ανάλογες.
16: Ήδη είδαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα να παραθέτει για το ζήτημα της παιδείας.
0: Τις πανελλαδικές.
16: Μια πιο αναλυτική πρόταση που δεν περιλαμβάνει μόνο τις πανελλαδικές. Αφορά μια σειρά από ζητήματα για το πώς μπορεί να στηριχθεί η έρευνα και η καινοτομία, πώς μπορεί να στηρίξουμε την τεχνική εκπαίδευση και μια άλλη σειρά από ζητήματα.
0: Απλώς ξέρετε ότι οι πανελλαδικές, όταν τους ακούν οι Έλληνες, είναι κάτι που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Γι' αυτό το έθεσα αυτό.
1: Και ναι. Το άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
16: Είναι μια εμβληματική παρέμβαση.
0: Ναι, ναι.
16: Να θέσω ένα νούμερο στη δημόσια συζήτηση.
1: Ναι.
16: Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες για φροντιστήρια. 2,6 δις το χρόνο, αν υπολογίσουμε τις συνολικές δαπάνες οι οποίες δαπανώνται κατ' έτος, προκειμένου ακριβώς κάποιος να έχει πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση της χώρας. Αυτό συνιστά μια άδικη, μια ταξική, μια βαθιά ταξική πολιτική, την οποία εμείς πρέπει να αλλάξουμε προς όφελος των ανθρώπων και για να έχουμε ανθρώπους επιστήμονες, καταρτισμένους και έμπειρους, προκειμένου να μένουν στη χώρα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά βεβαίως και για λόγους εκπαιδευτικούς, προφανώς να μην έχουμε ένα σχολείο το οποίο είναι και αποτελεί ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, αν και έχει ενδιαφέρον και το άλλο για την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών. Αλλά εγώ θέλω να περάσω λίγο στην ακρίβεια. Η συνταγή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την ακρίβεια, για τη 13η σύνταξη, βγαίνει, είναι κοστολογημένη. Τι θα κάνετε, αν μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε.
16: Κοιτάξτε, έχουμε πει για παράδειγμα το ζήτημα των έμεσων φόρων πρέπει να εξεταστεί. Και η μείωση στα βασικά είδη και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε πει ότι πρέπει να φτιάξουμε και έχουμε κάνει μια πρόταση για συγκεκριμένο τρόπο για το πώς το ρεύμα θα είναι, κυρίως με μακροχρόνια συμβόλαια και με την εμπλοκή και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη ΔΕΗ ως leader, όχι στην κερδοσκοπία, αλλά ακριβώς προκειμένου να θέτει κανόνες στον ανταγωνισμό. Εμείς φιλοδοξούμε με το πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει να μειώσουμε το κόστος του ρεύματος ακόμα και σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το 30%.
0: Αρκετά παρεμβάσεις μεγάλο ποσοστό γίνουν, δηλαδή. Μιλάμε για πολύ μεγάλο. Ναι.
16: Παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν ακόμα βεβαίως και στο χτύπημα των καρτέλ. Ξέρετε, οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται αυτή την περίοδο, για τους οποίους δήθεν πομπορημονεί η κυβέρνηση, είναι έλεγχοι οι οποίοι είναι περιστασιακοί, αποσπασματικοί και δεν γίνονται στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, δεν δικαιολογείται. Πριν από λίγο έβαλα βενζίνη. Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το βαρέλι, το μπρεντ, είχε 72 δολάρια. Τότε η βενζίνη ήταν στο 1,65%. Πριν από λίγο, όπως και αρκετοί συμπολίτες μας φαντάζομαι, με 72 δολάρια το βαρέλι, έβαλα βενζίνη με 1,90. Μπορεί κάποιος από την κυβέρνηση να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έχουμε κατά 25 λεπτά ακριβότερη τη βενζίνη αυτή τη στιγμή σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες για παράδειγμα στη Μάλτα είναι στο 1,34,
1: δηλαδή
16: στην Κύπρο είναι στο 1,50.
1: Ως κυβέρνηση θα κάνετε παρεμβάσεις στα δηληστήρια. Θα τους λέτε ότι η διέλευση από τα στενά του ορμούς δεν σας κόστησε τόσο, αλλά σας κόστησε τόσο, άρα εδώ ρίξτε τις τιμές άμεσα. Αυτό θα κάνετε.
16: Κύριε Παγάνη, θα υπάρχουν έλεγχοι και κανόνες, τους οποίους όλοι πρέπει να τους σέβονται. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και κάθε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μπορεί ακριβώς να επιβάλλει τους κανόνες στην αγορά. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αλλού. Γιατί, για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο σήμερα βάζουν βενζίνη με 1,85 και κατώτατο μισθό 2.500 ευρώ, όσο έχουμε εμείς σήμερα με 920 ευρώ. Ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Και σε άλλες χώρες πράγματι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική επικράτεια. Είναι η μόνη χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, αν θέλετε, αμείβονται, με βάση τα επίσημα στη Eurostat πια, με μισθούς Βουλγαρίας, εργάζονται με ωράρια Κίνας. Χθες καταδείξαμε ότι είμαστε πρωταθλητές στο χρόνο εργασίας με 39,6 ώρες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στις 35,7. Και βεβαίως έχουμε και στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια, τιμές Ελβετίας. Αυτό το μείγμα, αυτό το αντικοινωνικό μείγμα, σας πληροφορώ ότι δεν συναντάτε απολύτως σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λέμε ότι με συγκεκριμένους κανόνες, με ελέγχους, αλλά και μια πολιτεία η οποία μπορεί να παρεμβαίνει και να επιβάλλει τους κανόνες αυτούς, πρέπει να αλλάξει.
0: Να δούμε και λίγο το θέμα των δημοσκοπήσεων. Είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Φαίνεται 17,4% ότι συγκεντρώνει η Ελλάς. Πώς θα βλέπετε εσείς τα στοιχεία, πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις?
16: Κύριε Μπιζόκλη, εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μας δίνει κουράγιο και θάρρος και βλέπουμε και τις τάσεις και τα ποιοτικά στοιχεία και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση σε ένα εγχείρημα το οποίο έχει περίπου 40 ημέρες ζωής. Προφανώς προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις. Η συνέντευξη τύπου εχθές είχε ακριβώς μια τέτοια στόχευση, να γίνεται πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση με τρόπο και επιστημονικό, για να γίνεται και ο δημόσιος διάλογος με ορισμένους κανόνες, όχι στο πλαίσιο fake news, αλλά και στοιχείων τα οποία είναι έξω από την επιστημονική γνώση και δεν αποδεικνύονται. Και από εκεί και πέρα, με σοβαρότητα, με αξιοπιστία, κοιτάμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε και το ακροτήριό μας, να πείσουμε τους πολίτες και να ανακτήσουμε, αυτό κατά την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, τη χαμένη αξιοπιστία του αριστερού και προοδευτικού χώρου.
9: Energy 94,2. 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
17: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
18: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
19: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. αξεσουάρ αυτοκινήτων, Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόρη αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής, λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων, Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
20: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
21: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
20: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
21: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
20: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
21: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
20: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
22: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
23: Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
26: Real FM. Η ώρα είναι 11.
27: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε πριν από λίγο στη Δαμασκό μετά από διαδοχικές εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά σε ξενοδοχείο που διαμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται τη Συριακή πρωτεύουσα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα για την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου και θα ακολουθήσει διμερή συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της Συνόδου των ηγετών της Συμμαχίας αναμένεται να βρεθούν η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας αγνώστων στοιχείων από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Μάκρης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία για νεκροψία και νεκροτομή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα της Νέας Μάκρης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία για νεκροψία και νεκροτομή. Περισσότερα

0: είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank? Όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Έδωσα τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, φανερά συγκινημένος μετά την τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία. Πριν από εμένα η Πορτογαλία δεν είχε τίτλο. Το Euro αξίζει όσο ένα Μουντιάλ, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Real FM.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 7 λεπτά μετά τις 11:00 ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Περικλή, ψυχραιμία, Περικλή. Ψυχραιμία και ας την Παναχαϊκή ήσυχη επίσης. Περικλή.
1: Πες το καλημέρα.
0: Ιστορική ομάδα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Επίσης, Περικλή μου, τώρα δεν θέλω να τα. Αλλά άστο τώρα, δεν θέλω. Θα θέσουμε τα ερωτήματα και για αυτό το, και για αυτό το θέμα που βάζεις, που έχει να κάνει με την ακρίβεια, στον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος βέβαια έχει άλλο
1: χαρτοφυλάκιο.
0: Αλλά εμείς θα θέσουμε και το ερώτημα της ακρίβειας, γιατί είμαστε έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα βρεθεί χρόνος.
1: Βέβαια.
0: Τι ήθελες τώρα, τι ήθελες, κίνηση ήθελες.
1: Ήθελα να πω μια καλημέρα καταρχάς και εγώ και να παρουσιάσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για την κίνηση, να δούμε τι γίνεται.
0: Παναγιώτη, πες τα ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα και πάλι.
0: Άμα δεν σας αρέσει, το ξαναπάμε μετά.
1: Ναι.
2: Όχι, καλά θα πάμε.
0: Εντάξει, ωραία, πάμε.
2: Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα και στη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο που μεταμόρφωσε μέχρι Κόκκινο Μήλο. Περιορίστηκε εκεί αρκετά η κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην

0: Λότζ βουλιαγμένης από γλυφάδα μέχρι ελληνικό και στην Κάφοβα από ελληνικό μέχρι γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο και Οικόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Άρα παραμένει, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά παραμένει κίνηση.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας οι ίδιοι. Ναι. Θα ακούσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 το μανικέν Εύη Βουγιουκλιώτη. Στον ήχο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά, στούντιο papakirialfm.gr, η Ευανθία Τασιοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, τώρα για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, γιατί βλέπω εδώ έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την κουβέντα που κάναμε
0: πριν
1: από λίγο με τον κύριο Τεμπονέρα.
0: Ναι.
1: Και για τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προτείνει να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές επιθέσεις και την ακρίβεια. Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχει την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση λέει: εγώ δεν μπορώ να ρίξω το ΦΠΑ, να τον εξαφανίσω, διότι αυτό θα μου δημιουργήσει ένα κενό το οποίο δεν θα το αντιμετωπίσω απέναντι στις δεσμεύσεις που έχω αναλάβει στους πιστωτές.
0: Δεν μπορώ να το καλύψω.
1: Δεν το καλύπτω, λέει η κυβέρνηση.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει επίσης ότι αυτά που βλέπετε ως έσοδα προκύπτουν από την αντιμετώπιση κυρίως της φοροδιαφυγής και από τη μείωση των άμεσων φόρων. Αυτά λέει η κυβέρνηση. Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: λέτε ανοησίες, γουστάρετε να επιβάλλετε και να έχετε την άνεση και να δίνετε μερίσματα στον κόσμο από τους έμεσους φόρους. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Βγαίνει λοιπόν ο ένας και λέει: ο Μητσοτάκης προκαλεί την ακρίβεια, ενώ ακροατής με το μήνυμά του. Βγαίνει ο άλλος ακροατής και λέει ότι η μείωση εσόδων του κράτους και ταυτόχρονη αύξηση δαπανών, ότι ξανά πάλι στα λεφτόδεντρα, και αυτή είναι μια αέναη συζήτηση. Εγώ να βάλω ένα πραγματάκι στη μέση, κυρία Μπιζόγλια, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, κύριε Παγκάνη, παρακαλώ.
1: Υπάρχει λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν καθηγητές. Γιατί να μην πάνε τα κόμματα τις προτάσεις τους, είτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είτε σε μία αρχή.
0: Υπάρχει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.
1: Και να έρθει και να πει: αυτά που λέει η κυρία Μπιζόγλη έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο. Αυτά που λέει ο κύριος Παγάνης έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο. Να μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Γιατί αυτό που λέει η αντιπολίτευση δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στις προτεραιότητες. Ότι η κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες.
1: Ναι.
0: Ότι άλλο, το μείγμα της είναι άλλες οι προτεραιότητες. Και γι' αυτό το κάνει αυτό.
1: Ναι, γιατί η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Δεν είναι θέμα δηλαδή, ξέρεις το πόσο στοιχίζει, αλλά είναι άλλες οι προτεραιότητες. Δεν έχει
1: μαζόχες,
0: το μικρομεσαίο, το συνταξιούχο, τον πολίτη, τον απλό, τον τις ευαίσθητες ομάδες.
1: Είναι μαζόχες και παλιοχαρακτήρες και γουστάρουν τα, πώς το λένε, να εξυπηρετούν τις μεγάλες εταιρείες. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς, αυτοί που καταγγέλουν τις μεγάλες εταιρείες, θα μας τις πούνε κιόλας.
0: Είπε ο κύριος Τεμπονέρας, μάλιστα, δείτε τους ισολογισμούς.
1: Ωραία. Ποιες είναι οι εταιρείες.
0: Με τις οποίες έκλεισαν και τα λοιπά. Αυτό είναι.
1: Να δούμε τις εταιρείες. Να δούμε ποιες είναι οι εταιρείες. Επίσης, να θυμίσω ότι στο παρελθόν, γιατί εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να την κάνουμε ανοιχτά. Ναι, εγώ έχω θέμα με την ακρίβεια και έχω θέμα με το γεγονός ότι η κυβέρνηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έχει κάνει αυτά που θα πρέπει να κάνει. Ξεκάθαρα. Είτε γιατί δεν μπορεί, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει αρκετούς ελεγχτές ή δεν έχει εργαλεία για να ελέγξει. Όμως απ' την άλλη, και οι προηγούμενοι, αναφέρομαι στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, εγώ το θυμάμαι, ο οποίος σε βιντεάκι τον θυμάμαι να λέει ότι δεν θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ. Ήταν πρωθυπουργός όταν το έλεγε. Αν τώρα έχει αλλάξει η άποψη, το δέχομαι. Το Πασόκ αντιστοίχως, τον καιρό που ήταν ακόμα κυβέρνηση, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, με ανάλογο τρόπο αντιμετώπιζε την ιστορία.
0: Εννοείς ότι έχουν υποθεί και ξαναυποθεί ανάλογα επιχειρήματα.
1: Θέλω να πω ότι όλα τα κόμματα άλλα λένε ως αντιπολίτευση, άλλα λένε ως κυβέρνηση.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά το επιχείρημα της αντιπολίτευσης, λοιπόν, θα σου πω εγώ, είναι ότι η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια. Άστα τα παλιά. Μην βάζουμε μέτρο σύγκριση στο τι έγινε
1: καμία
0: το 1980, 1995, 2004, 2005. Πάμε στο σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σου λέει 7 χρόνια.
1: Πολύ ωραία. Και έχει υπογράψει και αυτή η κυβέρνηση και άλλες. Αυτή η κυβέρνηση, όχι ως κυβέρνηση, ως κόμμα. Μια συμφωνία, κυρίως την υπέγραψε βέβαια η προηγούμενη κυβέρνηση, ένα τρίτο μνημόνιο που μας δεσμεύει με πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2033. 33 μάλλον αρχίζει να εξαφανίζεται ή να μειώνεται η χαλαρότητα για τα επόμενα 99 χρόνια. Εμείς εδώ συμπεριφερόμαστε, κυρίως πολιτικοί μας, σαν να ξεχάσαμε ότι σχεδόν χρεοκοπήσαμε. Και ότι έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις, τις οποίες ανέλαβαν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν.
0: Αναλόγως.
1: Όσοι κυβέρνησαν έβαλαν υπογραφές πάνω.
0: Ναι. Ότι όλοι έχουν υπογράψει, ναι. Είναι θέμα αυτό, είναι αλήθεια. Απλώς σου λέω ποιο είναι το επιχείρημα και πού στέκεται η αντιπολίτευση και τι λέει. Και μιλάει για υπερπλεώνασμα. Δεν μιλάμε για το πλεώνασμα που πρέπει να καλύψει ανάγκες, σου λέμε για το παραπάνω.
1: Και να,
0: το άλλο, το πλεονάζω.
1: Να πάνε ρίτσα μου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να έρθουν μετά κοστολογημένοι και να μας πούνε αυτό είναι η δική μας πρόταση, τόσο κοστίζει.
0: Πιστεύω ότι είναι κοστολογημένες. Ότι οι προτάσεις παρουσιάζονται πια κοστολογημένες. Αναγκαστικά δηλαδή. Απλώς μετά μπαίνει σε μια διαδικασία αν το ποσό αυτό που λένε είναι το αληθινό ποσό ή πραγματικά κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι λένε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: γεια σας,
1: κύριε
0: Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Να ξεκινήσουμε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να ξεκινήσουμε με το ραντεβού, το τετ-α-τετ που θα έχει το μεσημέρι ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό πρόεδρο. Φαίνεται, με βάση και τα αμερικανικά δημοσιεύματα, ότι θα τάξει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Δεν τα παίρνει βέβαια τα μαχητικά μέσω δηλώσεων, αλλά μπορεί να ανοίξει το δρόμο.
2: Πρώτα απ' όλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει αμυντικό υλικό από τη ΣΥΠΑ, δηλαδή για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει F-35, χρειάζεται αλλαγή του νόμου ΚΑΤΣ. Η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει αμυντικό υλικό χωρίς το Κογκρέσο σήμερα, διότι υπάρχει το βαρύδι που λέγεται S-400. Σας θυμίζω,
1: ούτε
2: λοιπόν,
1: τους κινητήρες, κύριε Υπουργέ, για τους ΚΑ, για τα
2: κινητήρες, οι κινητήρες δεν θεωρούνται αυτό που λέμε με την αυστηρή έννοια αμυντικό υλικό. Εάν η Τουρκία θέλει κινητήρες, υπολογίζουμε ότι χρειάζεται περίπου 80 για τα ΚΑ. Είναι μια αγοραπολισία ύψους 700 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων. Για να πάρει λοιπόν η Τουρκία κινητήρα, θα πρέπει, που δεν υπάγεται στο νόμο ΚΑΤΣΑ, θα πρέπει να πάρει άδεια εξαγωγής. Εδώ λοιπόν τώρα πηγαίνει διαδικασία, γιατί το Κογκρέσο είναι λίγο πολύπλοκο. Το Κογκρέσο λοιπόν εκεί μπορεί να ζητήσει έλεγχο. Και αν ζητήσει το Κογκρέσο αναστολή υλοποίησης της διάθεσης κινητήρων, για παράδειγμα, τότε η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει μόνη της, εκτός και αν συμφωνήσουν οι γερουσιαστές και οι βουλευτές σε κοινό ψήφισμα εναντίον. Εάν τώρα έρθει ο πρόεδρος Τραμπ αργότερα σε μια απόφαση του Κογκρέσου, σε ένα μπλόκο, και βάλει βέτο, τότε για να περάσει η γνώμη του Κογκρέσου χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 και στα δύο σώματα, δηλαδή και στη Βουλή και στη Γερουσία. Το λέω αυτό διότι έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες όμως είναι συγκεκριμένες και αντιλαμβάνεστε έχουν περιορισμένη, εν πάση περιπτώσει, δυνατότητα. Τονίζω όμως, άλλο το F-35, άλλο το λοιπό υλικό. Για να πάρει η Τουρκία F-35 σήμερα, χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου και την αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων κάτω.
1: Μας προβληματίζει ως Ελλάδα αυτή η εγκύτητα ή, πώς να το πω τώρα, προσωπικός θαυμασμός, η καλή διάθεση που δείχνει ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Το βάζω γιατί κάτω από άλλες συνθήκες και αν ήταν άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ, ενδεχομένως θα ήταν αδιάφορο. Φαίνεται όμως ότι αυτός ο πρόεδρος ενίοτε αποφασίζει και ως αποτέλεσμα της διάθεσής του.
2: Θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, η Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, δεν εκπλήσεται, γνωρίζει, έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Θα θυμίσω ότι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν έχει διατυπωθεί, έχει περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια ως μια σχέση σχετικώς κοντινή. Θα συμφωνήσετε κι εσείς, θυμόσαστε και την πρώτη θητεία Τραμπ. Μόνο που ο Τραμπ ήταν εκείνος στην πρώτη του θητεία που έφερε το νόμο με τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ κατά της Τουρκίας, λόγω της κατοχής των ρωσικών πυράβλων στα 400. Άρα λοιπόν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Και επειδή δεν είναι σωστό να κάνουμε, εμείς πάντως στην Ελλάδα δεν το κάνουμε αυτό, να ετεροκαθοριζόμαστε ή να ετεροπροσδιοριζόμαστε, θα σας πω λοιπόν ότι ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας, είπα, οι σχέσεις Ελλάδας και ΙΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα. Σας θυμίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα σήμερα είναι στο πρόγραμμα των F-35. Θα πάρουμε στα επόμενα χρόνια, γνωρίζετε, τις πρώτες παραλαβές μας. Η Τουρκία βρίσκεται εκτός. Θυμίζω ότι αν η Τουρκία δεν είχε αποβληθεί με τον νόμο ΚΑΤΣΑ, σήμερα θα μπορούσε να έχει παραλάβει τουλάχιστον 100 F-35. Να ακούμε το νούμερο για να καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Θα είχε σήμερα 100 αεροσκάφη. Τη στιγμή που η Ελλάδα και έχει εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, είμαστε αξιόπιστος σύμμαχος, είμαστε ενεργειακός πυλώνας ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και με τη συνεργασία των ΗΠΑ. Και σας θυμίζω ότι αν πάμε σε επίπεδο άμυνας, η χώρα σήμερα διαθέτει την ισχυρότερη εθνική άμυνα των τελευταίων δεκαετιών. Έχουμε ήδη Ραφάλ, πάμε στο F-35. Έχουμε μπελαρά και συνεχίζουμε. Άρα λοιπόν, ας μην μπαίνουμε στη λογική των συγκρίσεων και ας βλέπουμε τα γεγονότα όπως είναι αυτά καθαρά.
0: Παρ' όλα αυτά, μια δήλωση μπροστά στις κάμερες, το καταλαβαίνετε και εσείς στη μάχη των εντυπώσεων, εάν και πει πολιτικά τουλάχιστον, όπως λέτε και εσείς, μπορεί νομικά να μην μπορεί να γίνει, να χρειάζεται το Κογκρέσο, είναι η κυρώσεις κάτσα, αλλά και μόνο να το πει ότι εγώ θέλω να, και θα σε βοηθήσω να πάρεις τα F-35, αυτό έχει μια βαρύτητα και μόνο η εικόνα και μόνο η δήλωση.
2: Κοιτάξτε, παρόμοια συζήτηση υποτίθεται έγινε και στην επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, το θυμόσαστε.
0: Μέρα.
2: Όπου εκεί ουσιαστικά όλοι πάλι λέγανε θα φύγει με 50 F-35, με 200 F-35, με 300 F-35, με 10 πλανοφόρα, το θυμόσαστε. Τελικώς τι έγινε.
1: Και θυμόμαστε και τον συνάδελφό μας που απολύθηκε στον αέρα γιατί έλεγε σε κάποιον άλλον και τον ηχογραφούσαν ότι τελικά δεν πήραμε τίποτα. Τον Τούρκο συνάδελφό μας.
2: Ναι. Έχετε δίκιο. Υπήρχε και αυτό το περιστατικό. Άρα λοιπόν το λέω για να έχουμε μια εγκράτεια και ψυχραιμία. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα επιθυμούσε να ανοίξει το δρόμο στα F-35, υπάρχει ο σκόπελος που λέγεται Κογκρέσο. Και υπό τις παρούσες συνθήκες δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή πνεύμα σύμπνοιας στο Κογκρέσο που θα συνηγορούσε σε μια αλλαγή του καθεστώτος για να πάρει Τουρκία F-35. Και ας πούμε και μια αλήθεια ακόμα. Γίνεται πολλή συζήτηση στα διεθνή μέσα αναφορικά με τη σημασία της Τουρκίας για την αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή.
0: Την οποία αναγνωρίζει και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος, γι' αυτόν αναφέρεται συνέχεια.
2: Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει πολύ άριθμο στις ενόπλες δυνάμεις, είναι μια χώρα που έχει κάνει επενδύσεις στο κατασκευαστικό τομέα της άμυνας, το βλέπετε άλλωστε, κάνει προσπάθειες μεγάλες για να μπορέσει να κατασκευάσει δικά της συστήματα λειτουργικά και αξιόπιστα. Χρειάζεται χρόνος και πολλούς δρόμους, αλλά έχει ξεκινήσει τις προσπάθειές της. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της Τουρκίας σε σχέση με τις άλλες χώρες και ιδίως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο? Ότι για την Τουρκία δεν υπάρχει το ταμπού της αποστολής εκατοντάδων χιλιάδων ανδρών σε οποιαδήποτε διακεκαυμένη ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι που την διαφοροποιεί. Θεωρώ ότι στην Ευρώπη εμείς πολύ σωστά δεν ακολουθούμε τη λογική αυτή. Δηλαδή δεν στέλνουμε αφιδόλευτα άνδρες και γυναίκες των όπλων δυνάμεων σε οποιαδήποτε εμπόλεμη ζώνη του πλανήτη.
0: Και γι' αυτό γκρινιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος όμως.
2: Έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Ναι. Αυτή όμως είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση με την οποία θεωρώ πολύ σωστά ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Η Τουρκία λοιπόν τη διαφοροποιεί αυτό το γεγονός. Ότι όποτε εισζητηθεί, θεωρητικώς στέλνει πολυάριθμες δυνάμεις στο μάτι του κυκλώνα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία η Τουρκία την υποστηρίζει. Εμείς πολύ σωστά έχουμε μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία. Προσπαθούμε πάντοτε με άλλους τρόπους και άλλα μέσα να συνεργαζόμαστε με δύσκολες περιοχές.
1: Να σας ρωτήσουμε λίγο, πώς διαβάζει η Αθήνα την συζήτηση, τις συνομιλίες ανάμεσα στο Παρίσι και στην Άγκυρα για το αντιεροπορικό σύστημα, το αντιπυραυλικό σύστημα SAMPT? Έχουν συμφωνήσει οι Ιταλοί από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι Ιταλογαλλικό. Πάνε τώρα και οι Γάλλοι να συμφωνήσουν και θυμίζω ότι αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ. Θυμίζω ότι έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία με το Παρίσι. Θυμίζω ότι ο Μακρόν πολιτικά σε κάποιες κρίσεις βρέθηκε και πραγματικά για μένα ήταν ευχάριστο αυτό το γεγονός. Αλλάζει κάτι τώρα, μας προβληματίζει ως Αθήνα?
2: Θα έλεγα να επιδείξουμε ψυχραιμία και εγκράτεια. Δηλαδή πολλές φορές ακούγονται τέτοια ζητήματα από διάφορες πλευρές και στο τέλος αποδεικνύεται ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει κατορθώσει τον τελευταίο χρόνο, χάρη στους χειρισμούς του Γιώργου Γεραπετρίτη, να πετύχουμε στο SAFE ομοφωνία για τη χρήση αμυντικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρίτες υποστήλτες χώρες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία, χάρη στην Ελλάδα, δεν μπορεί να βάλει χέρι σε ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια παρά μόνο αν υπάρχει ομόφωνη έγκριση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, κάθε χώρα μπορεί να κάνει, αν θέλει, απευθείας συναλλαγή με άλλη τρίτη δύναμη, όπως προκειμένου η Τουρκία. Αυτές όμως, αντιλαμβάνεστε, οι συμφωνίες μπαίνουν στη βάση της κριτικής. Εάν λοιπόν ένα σύμμαχος και εταίρος προσεγγίσει με τέτοιον τρόπο τα πράγματα, σαφώς η Ελλάδα εκεί θα αντιδράσει. Αλλά επειδή δεν βρισκόμαστε εδώ στο σημείο αυτό, ας είμαστε ψύχρεμοι και εγκρατείς.
1: Να πω το εξής, μάμα κύριε Υπουργέ, είναι το δεύτερο περιστατικό σε ένα χρόνο. Γιατί θυμίζω ότι εποχή πέρσι συζητάγαμε για τους Μετεόρ, τους άλλους γαλλικούς πυράβλους που επίσης μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ και την κουβέντα που είχε ξεκινήσει το Παρίσι με τους Τούρκους, η οποία δεν ξέρω αν σταμάτησε ή ποια ήταν η έκβαση.
2: Εγώ θα έλεγα, από ό,τι γνωρίζω, δεν προχώρησε εκείνη, εκείνη την περίοδο. Θα έλεγα να μείνουμε στην εικόνα της Ελλάδας σήμερα, μια και ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στον του ΝΑΤΟ σε λίγες ώρες, διότι η σύνοδος αυτή γίνεται σε μια φάση γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Δυστυχώς η κατάσταση στην Ουκρανία δεν έχει εξομαλυνθεί. Έχουμε και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν.
0: Αβεβαιότητα και λοιπόν... για το μέλλον της συμμαχίας, γιατί και αυτό είναι υποφαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το βλέπει.
3: Energy. Energy. Energy. 94,2.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ γνωρίζεις το Tan της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
6: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
8: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
9: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
10: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
11: Τέντες παραδείσεις.
12: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
13: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
14: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγια Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
15: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
17: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
17: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
17: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410 58 314.
17: Και στο trichonidatravel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
18: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
19: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
20: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
19: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
20: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
19: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
21: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα. Αργά το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συνάγερμος εξημάνει στη Δαμασκό μετά από διαδοχικές εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι καλά και ασφαλής, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Ελιζέ. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελοκήπους και ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Μεσογείων.

Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνούμε, είτε συμφωνούμε μαζί σας. Για αυτά που λέμε εμείς, για αυτά που λένε οι καλεσμένοι. Είναι και πολιτικές τοποθετήσεις. Όλους σας ευχαριστούμε γιατί με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή.

0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει το καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι και η Cosmote Telecom. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
0: Να ξέρεις την έχω και είναι καταπληκτική αυτή η προσφορά.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλήθεια είναι αυτό.
0: Σε ενημερώνω. Και ξέρεις, γιατί εγώ περιμένω ακόμα να ζεσταθεί η θάλασσα. Άμα δεν πάει στους 29 με 31, εγώ δεν βουτάω.
1: Καλά, εγώ συνήθως τη βλέπω με τα κιάλια, οπότε.
0: Α, εσύ δεν βουτάς ούτε στους 31.
1: Εγώ τρελαίνομαι για θάλασσα, αλλά τη βλέπω πάντα με τα κιάλια.
0: Έχουμε τα δελτία. Έχουμε τα δελτία στον αντένα.
1: Αφιερωμένη. Είμαι και εγώ πάνω κατά πάνω, όπως εσύ. Είμαστε και οι δύο πάνω κατά πάνω. Κατάλαβες γι' αυτό.
0: Τι έγινε, κυρία Βουτσέση, έχεις κάνει κανένα μπάνιο, σε βλέπω. Αφού σε άσπερε, τι έκανες. Έχεις κάνει. Δεν φαίνεται πουθενά.
1: Έχει κάνει, μπορεί να μην κάθεσαι στον ήλιο. Δεν είναι και τη μόδα. Δεν είναι τη μοδό να κάθεσαι στον ήλιο πια. Να είναι σαν. Βέβαια, αν πάρει λίγο αυτό το χρώμα τη μπύρα, καλό θα ήταν.
0: Το χρώμα τη?
1: Τη μπύρα.
0: Ποια μπύρα?
1: Όχι τη μαύρη.
0: Άνευ.
1: Τη ξανδιά τη μπύρα. Τη μπύρα. Το χρώμα τη μπύρα που λέμε.
0: Τι λέει. Ναι.
1: Σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ μαζί μας.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα που το είπες αυτό, γιατί είδα ένα φίλο νωρίτερα, νομίζω, ο Γιώργος από την Ηλιούπολη.
1: Ο Γιώργος, ναι.
0: Μάλλον. Α, να το, ο κύριος Γιώργος από την Ηλιούπολη. Κύριε Γιώργο, πιθανότατα δεν ακούσατε αυτό που είπαμε. Εμείς δεν είπαμε ότι όλα τα κόμματα ψήφισαν τα μνημόνια. Εμείς είπαμε ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 15-16 χρόνια ψήφισαν τα μνημόνια. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι. Που δεν ψήφισε τα μνημόνια.

0: Λοιπόν, τώρα μπορεί να είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι όμως. Και αρκετός κόσμος είναι εδώ και μας ακούει. Άλλοι φεύγουν τα Σαββατοκύριακα ή περισσότερο. Εμείς οργανώνουμε, όπως κάνει ο Real FM πάντα, έναν εξαιρετικό διαγωνισμό από χθες δηλαδή μέχρι 13 Ιουλίου. Ακούστε τώρα τα δώρα. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Ένα φοβερό ξενοδοχείο, Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην καλντέρα και το ηφαίστειο. Είναι ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά λιοβασιλέματα του κόσμου. Έτσι, σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ένα καταπληκτικό δώρο για να μας θυμάστε. Δεύτερο δώρο. Δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Με τη Seajets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη Seajets. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, είναι στα δεξιά, θα το βρείτε, και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και επιστρέφουμε με τον κύριο Καναθανασόπουλο.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τα παζάρια του Τούρκου Προέδρου και τα δώρα που μεταφέρει ο Τραμπ. Απευθείας συνδέσεις με την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Σάλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες αθλητριών για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, πώς τον παγίδευσαν οι αρχές. Μαρτύριο για τους οδηγούς η έβρεση θέσης στάθμευσης στο λεκανοπέδιο. Λύση επιχειρεί να δώσει δωρεάν εφαρμογή Park Out του Δήμου Αθηναίων. Όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλή σας ημέρα,
1: καλώς
0: κύριε
1: ήρθατε,
0: Καραθανασόπουλο.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή τη συνάντηση, ένα αναμονή συνάντηση δηλαδή που θα έχουν το μεσημέρι ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο πρόεδρο. Πώς τη βλέπετε εσείς, ποια είναι το σχόλιο σας, σας ανησυχεί κάτι?
2: Κοιτάξτε, είναι στα πλαίσια των συνολικότερων διευθετήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Και από αυτή την άποψη, επί της ουσίας, το μόνο που μπορεί να βγει από τέτοιες διαδικασίες είναι ακριβώς η επιτάχυνση της υλοποίησης των σχεδιασμών, των ατοϊκών σχεδιασμών στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Και όλα αυτά είναι στα πλαίσια της συνδιαχείρισης, που επί της ουσίας σημαίνει καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτές τους σχεδιασμούς τους Αμερικανοατοϊκούς, όχι μόνο δεν πρόκειται να προστατεύσει και να διασφαλίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα για τον ελληνικό λαό, λόγω ακριβώς και της πορείας εξέλιξης της οικονομίας, της ακρίβειας, αλλά και σε μια σειρά άλλα ζητήματα, οι τεράστιες πολεμικές δαπάνες, οι οποίες τσακίζουν κοινωνικές ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι και τα ευρύτερα δικαστήρια.
0: Βέβαια, κύριε Καραθανασόπουλο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να πολύ θέλει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μόνο του φαίνεται να θέλει να κάνει παιχνίδι στην περιοχή.
1: Έχει παράπονα
2: κατά πόσο στάθηκαν όλοι σε αυτούς τους σχεδιασμούς.
0: Ναι.
2: Όμως, προσέξτε, ανεξάρτητα τις επιμέρους διαφοροποίησεις οι οποίες υπάρχουν, και η Νατοϊκή Συμμαχία αλλά και περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σαφέστατους σχεδιασμούς. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν βρίσκονται σε αντιπαράθεση άμεση, βρίσκονται σε επιμέρους ζητήματα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι ψευτοδίλημα αν θα πάμε με τον Τραμπ ή με τον ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Στην ουσία, ναι, εγώ θέλω να περάσω τώρα στον χρόνο. Δεν ξέρω, θες να μείνουμε κι άλλο.
0: Όχι, το κομμάτι αυτό το κλείσαμε. Ναι.
1: Ο κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε Καραθανασόπουλε, για τις πληθωριστικές πιέσεις, για την ακρίβεια, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση που δεν το κάνει μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, είναι άμεση η επίπτωση η ακρίβεια της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο. Εμείς λέμε βεβαίως ότι είναι άμεση η επίπτωση αυτής της εμπλοκής. Δεύτερον, γιατί η εμπλοκή αυτή σημαίνει εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερος παράγοντας της ακρίβειας είναι ακριβώς η προσπάθεια την οποία κάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να μεγεθύνουν και να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Και το τρίτο ζήτημα είναι ακριβώς ότι πάνω σε αυτές τις υψηλές τιμές έχουμε να κάνουμε και με την φορολογία την κρατική, δηλαδή τους έμεσους φόρους του ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα που εκτοξεύουν ακόμη περισσότερο τις τιμές. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και το οποίο οι προτάσεις και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων συστημικών κομμάτων όχι μόνο δεν το αντιμετωπίζουν αλλά διατηρείται σε όλη του την μεγαλοπρέπεια.
0: Βέβαια, το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να συγκρουστούμε με τις αιτίες και όχι να προσαρμοστούμε στις αιτίες που έχουν διαμορφώσει την
2: ακρίβεια.
0: Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Γιατί λένε τα άλλα κόμματα ότι υπάρχουν κοστολογημένες προτάσεις. Το ξέρετε πολύ καλά, το ακούτε κι εσείς.
2: Εμείς με τη λογική των κοστολογημένων προτάσεων διαφωνούμε, γιατί επί της ουσίας τι σημαίνει κοστολογημένη πρόταση? Σημαίνει προσαρμογή στους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επί της ουσίας τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με τα λίγα ψίχουλα τα οποία παραμένουν αδιάθετα, για το πώς θα μοιραστούν αυτά τα λίγα ψίχουλα τη στιγμή που καθημερινά το καρβέλι από τον κόπο και τον υδρό των εργαζόμενων πηγαίνει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ως κερδοφορία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό και εμείς διαφωνούμε με τη λογική του κοστολογημένων μέτρων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, ότι για να μπορέσει να κερδίσει ο λαός κάποιος πρέπει να χάσει. Δεν γίνεται δηλαδή και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος. Και εμείς λέμε καθαρά ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει. Αφενός μεν η επιχειρηματική όμιλη και η κερδοφορία τους και δεύτερον πρέπει να χάσει και το ίδιο το αστικό κράτος μέσα από την δραστική μείωση της φορολογικής επιβάρησης. Άρα δηλαδή η πρότασή μας δεν είναι για απλά και μόνο να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ σε ορισμένα εμπορεύματα, αλλά είναι εμάς να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής ανάγκης που καλύπτουν βασικές λαϊκές ανάγκες.
0: Και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, έτσι.
2: Αντίστοιχα να καταργηθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα και στην ενέργεια. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό ως κεντρικό ζήτημα και βεβαίως πέρα από αυτά τα θέματα που σχετίζονται και με το επίπεδο των μισθών που λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι μισθοί στην πρώτερη κατάσταση, να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις τριετίες. Το τρίτο ζητούμενο το οποίο υπάρχει είναι το εξής, ότι πρέπει ταυτόχρονα να συγκρουστούμε και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στο ζήτημα της ενέργειας, της ακριβής ενέργειας και της ενεργειακής φτώχειας, παίζει σημαντικό ρόλο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της ενέργειας και την πράσινη μετάβαση. Ο λαός πληρώνει ένα πανάκριβο ρεύμα και με τα χρηματιστήρια ενέργειας και με τις ρήτρες αναπροσαρμογής, αλλά και ταυτόχρονα και με τα τελείρβη που έχουν καταστήσει τον ελληνικό λιγνίτη πανάκριβο σε σχέση με τα υπόλοιπα εισαγόμενα καύσιμα τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο πρέπει ουσιαστικά να στοχεύει στον πραγματικό εχθρό του λαού, που δεν είναι απλά και μόνο η διαχειριστική επάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι απλά και μόνο να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, αλλά είναι να ιτηθεί και η πολιτική, την οποία τα άλλα κόμματα δεν την αμφισβητούν, αντίθετα τη στηρίζουν.
1: Μάστε.
0: Τώρα τις δημοσκοπήσεις πώς βλέπετε, κύριε Καραθανασόπουλε, αλλά
1: εδώ
0: και τους νέους παίκτες.
1: Καλά το λες αυτό. Και εγώ να προσθέσω στο ερώτημα της Ρίτσας, ναι, ποιο είναι το διακύβευμα για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και με όπως λέει η Ρίτσα και με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά καταγράφεται ως αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι και της κυρίας Χαριστιανού.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις βεβαίως είναι ένα εργαλείο που αποτυπώνουν, εφόσον χρησιμοποιούνται επιστημονικά κριτήρια, την εικόνα της στιγμής, αλλά και ταυτόχρονα και ένα μέσο επηρεασμού της κοινής γνώμης. Σε μια κατεύθυνση να τη στείλουν σε ανώδυνα για το σύστημα επιλογές. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως πρέπει να βάλουμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Η ανησυχία που υπάρχει στην αστική τάξη, λόγω ακριβώς των τεράστιων ανταγωνισμών και αντιθέσεων οι οποίες υπάρχουν και της δυσκολίας ενσωμάτωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, για να μπορέσει ακριβώς να εγκλωβίσει το λαό σε ανώδυνα για το σύστημα αδίέξοδα. Το λέμε αυτό γιατί δημιουργούνται κόμματα τα οποία μπορούν να παίξουν ως εναλλακτικό ρόλο σε μια υπόθεση διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα, αλλά και ταυτόχρονα και κόμματα τα οποία έχουν και το εξής
0: χαρακτηριστικό. Δεκανίκια λέτε δηλαδή τώρα.
2: Δεκανίκια ακριβώς, αλλά και κόμματα τα οποία μπορούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Αυτή η πληθώρα των κομμάτων στοχεύει προς αυτές τις δύο βασικές κατευθύνσεις. Από αυτή την άποψη, το ζητούμενο για το ΚΚΕ δεν είναι απλά και μόνο να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Γιατί η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα μπαδίσει πάνω στις ράγες που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Και τις ράγες αυτές τις έχει διαμορφώσει η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και στην στρατηγική συμμαχία με τη ΣΥΠΑ, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν αυτές οι στρατηγικές επιλογές δεν αμφισβητούνται από όλα τα άλλα κόμματα.
1: Βλέπετε ότι έρχεται κυβέρνηση συνεργασίας.
2: Και τα παλιά και τα καινούργια. Βεβαίως είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Γιατί προσέξτε, μόνο και μόνο η μετακινήση πολιτικού προσωπικού από το ένα κόμμα στο άλλο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα είναι πάρα πολύ μικρές. Άρα λοιπόν δεν τους εμποδίζει όπως το παρελθόν να μετακινούνται με μεγάλη ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο. Άρα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα, αλλά πόσο δυνατό θα είναι το αντίπαλο δέος. Και το αντίπαλο δέος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο λαός και οι ανάγκες του.
1: Μάλιστα.
2: Και από αυτή την άποψη λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη και αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης κυρίας και πολιτικής και ενίσχυση του ΚΚΕ κατά συνέπεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε.
2: Καλή
0: σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Ο βουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος.

0: Ρίτσα, διαβάζω το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη. Μάλιστα. Από το δροσερό σου λέει Αρκαδίας.
1: Α, γεια σου Γιάννη.
0: Για το πανηγύρι με πάρτι και
1: 18 χορό. Ιουλίου, μην μου πεις ποτέ, τα ξέρω όλα απ' έξω. 18 Ιουλίου στο σουλάρι.
0: Με γουρνοπούλα λέει.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και σκέφτομαι την καλοκαιρινή μου διατροφή. Θα την πω γιατί εσύ δεν το κάνεις ποτέ. Ξέρεις ποια είναι?
1: Όχι.
0: Η δική μου καλοκαιρινή διατροφή.
1: Καρπούζι.
0: Η διατροφή είναι τι θα βάλει σήμερα, τι θα βάλω σήμερα. Απάντηση, ό,τι κουμπώνει.
1: Α, σωστό, ναι.
0: Για καλοκαίρι. Έχεις φάει γουρνοπούλα, παιδί μου?
1: Δεν
0: είναι το αθλήματος.
1: Δεν είμαι αυτό το άθλημα. Αυτός που είναι αυτό το αθλήματος είναι και είναι δυνατός παίκτης και γερό πυρούνι.
0: Εγώ με το Ρογκάκο έπρεπε να τον έχω
1: με το Ρογκάκο θα τα βρίσκατε τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Είναι πραγματικά.
2: Energy. 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα brands για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Το Vaeni Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Vaeni Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
3: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
8: Επιμένω.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
8: Υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
8: Ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
10: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
11: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
10: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
11: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
10: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
11: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
10: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
11: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
10: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
14: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
15: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
14: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
15: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
14: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
15: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
14: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
15: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
14: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
15: Ψησταριά Σχολαρχείο.
14: Την απόλαυση.
15: Εδώ τη σπουδάσαμε.
16: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
17: Κάθε ώρα
16: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
17: Energy.
16: 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική, στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων, πλήρης διαχείριση προγραμμάτων, εξοικονομώ ανακαινίζω, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
7: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Το Βαένι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Βαένι Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
9: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
10: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
10: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
10: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
9: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
13: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
14: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
13: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
14: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
13: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
14: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
13: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
14: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
13: Τηλέφωνο 26410 27 137.
14: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
15: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
16: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2. Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
6: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
5: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
6: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
5: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
6: Τέντες παραδείσεις.
5: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410 58 314.
8: Και στο τριχονίδα travel.gr.
10: www.ekdosi.gr.
11: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
1: Ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι 3η, 7 Ιουλίου σήμερα, με την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα για το μέλλον του ΝΑΤΟ, με το δάγκωμα αλλουόμενης από λαγοκέφαλο στην Πάτρα και με τη σύλληψη προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά για σεξουαλική παρενόχληση. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Νορίαλ FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Αρχίζει στην Άγκυρα η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο Πρόεδρο και θα ακολουθήσει διμερή συνάντηση. Έτοιμος να επιτρέψει την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία είναι ο Τραμπ, αναφέρουν οι New York Times. Μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Για να μπορέσει η Άγκυρα να αποκτήσει τα μαχητικά χρειάζεται αλλαγή του Αμερικανικού νόμου περί κυρώσεων και δεν υπάρχει στο Κογκρέσο πνεύμα σύμπνοιας για τέτοια απόφαση, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η εμπλοκή της Ελλάδας στην Ατοϊκή Συμμαχία δεν πρόκειται να προστατεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Σάλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, τηλεφώνημα μητέρας και ο τρόπος που τον παγίδευσαν οι αρχές. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 16 του μηνός λήγει η προθεσμία. Εφιάλτης για τους γονείς η έβρεση φθηνής φοιτητικής κατοικίας. Αύξηση των ενοικίων στα μικρά σπίτια δείχνει νέα έρευνα που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Λύση στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out μέσω της οποίας ο οδηγός θα ειδοποιεί πού και πότε αδειάζει μια θέση. Αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πεντάμινο του έτους ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία, στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο. 64χρονη σε παραλία της Πάτρας δέχθηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο στο λαιμό. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από 2 ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μακρόν, ο οποίος επισκέφτεται τη Συριακή πρωτεύουσα. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου ανακοίνωσε ότι είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και ένας ακόμη σε όχημα. Κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός των Κυκλάδων αναδεικνύεται η Σύρος μέσα από αφιερώματα διεθνούς ταξιδιωτικού μέσου. Το νησί. Κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός των Κυκλάδων.

0: από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Και στα του καιρού γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, μικρή περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στην Άγκυρα ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά, όπως είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η στήριξη της Ουκρανίας. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου και στο τέτ-α-τέτ που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του σε λίγη ώρα. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ποντάρει τα πάντα στη στήριξη του Τραμπ για άρση των αμερικανικών κυρώσεων και για επανεκκίνηση τη μερούς αμυντικής συνεργασίας. Η τουρκική πρωτεύουσα Νίκο Νανούρη θυμίζει φρούριο. Υπάρχουν παντού αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν αυστηρότατους ελέγχους. Ποιες είναι οι επιδιώξεις του Τούρκου ηγέτη από τη συνάντηση σε λίγη ώρα με τον Αμερικανό ομολογό του?
3: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, όπου ξεκινούν οι εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, μια από τις κρισιμότερες συνόδους των τελευταίων ετών. Ωστόσο, να μεταδώσουμε ότι πριν από λίγα λεπτά προσγειώθηκε το αεροσκάφος, το Air Force One του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι βρίσκεται ήδη, έχει προσγειωθεί ήδη στο νέο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Άγκυρα. Έχει κατέβει σκάλα, υπάρχει ένα άγγιγμα αυτή τη στιγμή έξω από το αεροπλάνο και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να κατέβει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου να γίνει δεκτός από τον Ταγί Περντογάν και να ξεκινήσει έτσι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία ύστερα από 17 χρόνια. Η ατζέντα της συζήτησης είναι βαριά, Βασίλη, καθώς μετά την υποδοχή που του επιφυλάσσει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Τούρκος Πρόεδρος και οι δηλώσεις που αναμένεται να κάνουν, λένε οι πληροφορίες, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση, αναμένεται οι δύο ηγέτες να επικεντρωθούν στο θέμα των εξοπλιστικών. Εκεί η Τουρκία ζητάει μια θετική δήλωση, ένα θετικό νεύμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, παρόλο που ακόμα δεν έχει βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου να απομακρύνει τους S-400. Οι S-400 παραμένουν ένα αγκάθι προκειμένου να επανταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα.
0: Έχουμε το αγκάθι, Νίκο, των S-400, έχουμε και το Κογκρέσο.
3: Είναι και το Κογκρέσο, όπου είναι κάθετη η στάση του Κογκρέσου ότι όσο η Τουρκία διαθέτει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, τότε δεν μπορεί να πιστεί προκειμένου να επικυρώσει την πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Θεωρούν ότι σήμερα δεν θα λυθεί το θέμα. Θεωρούν όμως, εκτιμούν ωστόσο, ότι μια θετική δήλωση θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο προκειμένου στο βάθος χρόνου η Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς. Το άλλο θέμα το οποίο πρόκειται να συζητηθεί είναι το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των F-16, ένα θέμα το οποίο μπαίνει ξανά στην ατζέντα των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, όμως σήμερα τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων ενημέρωσης επικεντρώνονται και σε αυτό το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των F-16, ενώ το άλλο θέμα που περιμένουν από τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι να επικυρώσει και επίσημα την πώληση των κινητήρων για το που θα στελεχώσουν το μαχητικό ΚΑΝ, το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος. Τα εξοπλιστικά λοιπόν, Βασίλη, θα είναι στην κορυφή της ατζέντας συνάντησης. Βεβαίως και οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Έχουμε δει πάρα πολύ ότι οι σχέσεις των δύο χωρών πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, πρέπει να σου πω στο παραπέτη της άφηξης του Αμερικανού Προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση κατά του Ισραήλ με φόντο και τις προειδοποίησεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην πολιτούν τα F-35 στην Τουρκία, κατηγορώντας η Άγκυρα το Τελαβίβ ότι διαστρεβλώνει οποιαδήποτε κριτική ασκείται εναντίον του και ουσιαστικά έχει στόχο να συγκαλύψει την γενοκτονία στη Γάζα. Υπάρχει σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άγκυρα και Τελαβίβ και αυτή η αντιπαράθεση

0: αναμένεται να είναι στο μενού της ατζέντας της συνάντησης του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μόλις προσγειώθηκε λοιπόν το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, για οτιδήποτε νεότερο, Νίκο Νανούρη, διακόπτης στη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις. Να πάμε αμέσως και στην Ουάσιγκτον, στον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα, προκειμένου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα για τα δώρα που υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ερντοάν. Θανάση, New York Times αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι έτοιμος να δηλώσει πως θα μπορούσε υπό όρους και παρά τις φοδρές αντιδράσεις του Κογκρέσου να επαναφέρει την Τουρκία σε πρόγραμμα που θα της επέτρεπε να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τα οποία επιθυμεί διακαώς.
2: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάται να ενημερώσει τον Ραντζίπ Τάγιπ Ερντογάν ότι επιθυμεί να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα, εφόσον ξεπεραστούν τα νομικά και πολιτικά εμπόδια. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η Αμερικανική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την πώληση των F-35 στην Τουρκία, όσο διατηρεί σε επιχειρησιακή κατάσταση τους S-400. Στην Ουάσιγκτον εξετάζονται διάφορες λύσεις, όπως η μεταφορά των συστημάτων σε τρίτη χώρα ή η αδρανοποίησή τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Κογκρέσου. Η αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα το 2019 βασίστηκε στις ανησυχίες ότι η ταυτόχρονη λειτουργία S-400 και F-35 θα μπορούσε να εκθέσει ευαίσθητα τεχνολογικά δεδομένα του αμερικανικού μαχητικού στη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκαν κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και δεν παραδόθηκαν τα αεροσκάφη που είχε ήδη πληρώσει η Άγκυρα. Παρά την πρόθεση του Τραμπ να αναζητήσει λύση, η πιθανή αλλαγή πολιτικής αναμένεται να συναντήσει αντιδράσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο αλλά και από το Ισραήλ. Χθες είχαμε ένα δημοσίευμα από τον ιστότοπο Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Νετανιάχου προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτή την επικείμενη ίσως παραχώρηση, εκφράζοντας ανησυχίες για την πολιτική του Ερντογάν και τις επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια. Βασίλη.
1: Την ίδια ώρα, μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σχολιάζοντας σχετικές αναφορές, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Κογκρέσου. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Ο κύριος Γεραπετρίτης, εχθές απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κύριου Καζαμία, θα έλεγα με κατηγορηματικό τρόπο απέκλεισε το ενδεχόμενο της πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, λέγοντας ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι όροι στην Αμερικανική νομοθεσία που έβγαλαν την Τουρκία εκτός προγράμματος εξακολουθούν να ισχύουν ακόμα και σήμερα και ότι δεν θα πρέπει να δίνεται τόσο μεγάλη βαρύτητα σε δημοσιεύματα όπως αυτά τα οποία επικαλέστηκε ο κύριος Καζαμίας. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ και θύμισε ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος των F-35 και η Τουρκία μέσα. Σήμερα ωστόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι χαρακτηριστικό ότι επέμεινε αρκετές φορές ο κύριος Γεραπετρίτης στο ότι η Αμερικανική νομοθεσία έχει βάλει περιορισμούς, αναφερόμενος προφανώς στην απόφαση του Κογκρέσου, με προκειμένου να μην δοθούν τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα είπε ότι σε ό,τι αφορά τα F-16 έχει υπάρξει συμφωνία για την αναβάθμιση 83 αεροσκαφών με τεχνολογία η οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένη και αποτελούν σημαντικά όπλα. Είπε ότι ήδη 56 από αυτά τα αεροσκάφη έχουν παραδοθεί στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη μορφή τους, ενώ η Ελλάδα αναμένει και τα υπόλοιπα το αμέσως προφανώς προσεχές διάστημα.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, που μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
4: Για να πάρει η Τουρκία F-35 σήμερα, χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου και την αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων κάτω. Εδώ πολύ η Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, δεν εκπλήσεται, γνωρίζει, έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Θα θυμίσω ότι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν έχει διατυπωθεί, έχει περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια ως μια σχέση σχετικώς κοντινή. Μόνο που ο Τραμπ ήταν εκείνος στην πρώτη του θητεία που έφερε τον νόμο με τις κυρώσεις κάτσα κατά της Τουρκίας λόγω της κατοχής των ρωσικών πυρόβλων στα 300. Άρα λοιπόν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Και ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας, ΗΠΑ, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα.
1: Αδιαμφισβήτητη είναι η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έναντι των τουρκικών, ακόμη και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση των F-35 από τη γείτονα. Στο Υπουργείο Άμυνας άρχισε η υλοποίηση του 12ετούς μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών με το πλέον εμβληματικό έργο της ασπίδας του Αχιλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή και να στοχειολογήσουμε όλα αυτά τα οποία έχει προγραμματίσει η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για τα επόμενα 12 χρόνια, αρχής γενομένης από την αεροπορική υπεροχή έναντι της Τουρκίας. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με το πρόγραμμα των F-16. Έχουμε συνολικά 82 μαχητικά Block 52 Plus Advanced F-16, τα οποία αναβαθμίζονται στην κατηγορία Viper. Η κατηγορία Viper είναι τα Block 70, ό,τι πιο σύγχρονο, δηλαδή η πιο σύγχρονη έκδοση του F-16 που υπάρχει παγκοσμίως, και έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα mini F-35, καθότι υιοθετεί αρκετές από αυτές τις τεχνολογίες του, χωρίς ωστόσο να είναι stealth. Μετά από αυτό έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο επίσης έχει εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ, που αφορά την αναβάθμιση σε Viper επιπλέον 38 F-16 Block 50. Άρα μιλάμε για μια δύναμη 120 αεροσκαφών F-16 σε κατηγορία Viper, τα οποία θα τα έχει διαθέσιμα η Ελλάδα περίπου το 2034. Σε αυτά έρχονται να προσθεθούν τα 24 Rafale, τα οποία ήδη έχει με το πανίσχυρο ραντάρ το Spectra που διαθέτουν, και από εκεί και πέρα έχουμε τα Mirage που έχουν την υπεροχή στο Αιγαίο, ειδικά στις κλειστές αερομαχίες, καθότι μπορούν να φέρουν και τους στρατηγικούς πυράβλους Kalb, αλλά να εκτοξεύσουν και τους πυράβλους Mika. Και από εκεί και πέρα έχουμε προς το παρόν τα Phantom, τα οποία θα αποσυρθούν το 2030, οπότε και αναμένεται να έρθουν τα πρώτα F-35. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το 2032 η Ελλάδα θα έχει λάβει συνολικά 20 F-35, ενώ υπάρχει η προαίρεση για την παραγγελία επιπλέον 20. Άρα μιλάμε για έναν στόλο περίπου 200 μαχητικών 4,5 και 5 γενιάς. 200 τουλάχιστον μαχητικών 4,5 και 5 γενιάς. Και λέω τουλάχιστον, διότι υπάρχει η σκέψη να παραγγελθούν επιπλέον 20 F-35, όπως είπαμε, αλλά να παραγγελθούν και επιπλέον Rafale, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα Mirage 2005 που διαθέτει αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά την Τουρκία, να δούμε σε περίπτωση που πάρει τα F-35 πότε θα είναι. Ακόμη και αν η Τουρκία αποφασίσει η Αμερική να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία ακούσαμε στο προηγούμενο ρεπορτάζ για να της δώσει τα F-35, έχει δύο σενάρια. Το πρώτο είναι να πάρει τα 6 F-35 που είναι τα Block Alpha, τα Block 1, τα οποία ήδη είναι δεσμευμένα, και μιλάμε για μια έκδοση που είναι κατά πολύ υποδέστερη αυτών των οποίων θα πάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πάρει τα Block 4, άρα μιλάμε για μαχητικά τα οποία δεν θα έχουν τις δυνατότητες που έχει ή θα έχουν τα ελληνικά μαχητικά. Ακόμη όμως και αν πει ότι θα πάει στην έκδοση την τελευταία, για να μπορέσει να μπει μέσα στα σλότ παραγωγής αυτή τη στιγμή των εργοστασίων παραγωγής των F-35, θα πρέπει να περιμένει 7 έως 8 χρόνια. Άρα θα μιλάμε για παν μετά το 2035 για ένταξη των πρώτων μαχητικών στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των κινητήρων, εδώ που θέλει για τα ΚΑΝ, τους F-110, εδώ περιπλέκεται ακόμα περισσότερη κατάσταση, διότι ναι, μεν η Τουρκία διεκδικεί να πάρει τους F-110, όμως θέλει το τελευταίο μπλοκ, την τελευταία έκδοση των F-110. Η Αμερική της προσφέρει το μπλοκ που είναι παλαιότερης γενιάς, δηλαδή είναι οι κινητήρες που χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία και τα F-16. Δεν κάνουν αυτοί οι κινητήρες για την Τουρκία, που θέλει να τους χρησιμοποιήσει ως ζεύγος για τα ΚΑΝ, και ταυτόχρονα διεκδικεί να πάρει και το λογισμικό αυτών των κινητήρων, προκειμένου ως δίδυμη να μπορούν να συνεργάζονται με το μαχητικό αεροσκάφος. Ειδικά η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που έχει να κάνει με το λογισμικό είναι μια πολύπλοκη κατάσταση, η οποία για να αποδεσμευτεί από την Αμερικανική βιομηχανία θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα ακόμη και σε αυτό το σενάριο πάλι περιπλέκεται πάρα πολύ η κατάσταση. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι η Τουρκία πολύ δύσκολα έως αδύνατο θα πάρει τα F-35, ενώ σε ό,τι αφορά το κομμάτι των κινητήρων θα υπάρξουν, ακόμη και αν υπάρχει θετική εισήγηση, πολλές γραφειοκρατικές παρεμβάσεις.
1: Και το γεγονός είναι ότι είναι αδιαμφισβήτητη, όπως είπαμε, η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με βάση τα στοιχεία που μας ανέλησες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Μαζανίτη. Και να αλλάξουμε, κυρίες, κύριοι, θέμα και κλίμα. Στη φυλακή οδηγήθηκε προπονητής Θήβου στην Κεφαλονιά μετά από βαρύτατες καταγγελίες ανήλικων αθλητριών σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα μητέρα στη γραμμή SOS 1056. Μέχρι στιγμή, Θεοδόση Πάνου, τον έχουν καταγγείλει 4 ανήλικες αθλήτριες για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια.
6: Και όχι μόνο, γιατί μέσα στη σεξουαλική κακοποίηση και την ασέλεια εμπεριέχεται και η κακοποιητική συμπεριφορά, διότι ως προπονητής δεν δίσταζε όταν κάτι δεν πήγαινε καλά στην προπόνηση να σηκώνει και το χέρι του.
1: Να σκούσε βία.
6: Δηλαδή σφαλιάρες και χαστούκια, έτσι ακριβώς όπως αναφέρεται άλλωστε και στα δικόγραφα. Και οι τέσσερις είναι οι πολύ σοβαρές καταγγελίες, διότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες από αθλήτριες για αυτό που σας προείπα, δηλαδή για κακοποιητικές και προσβλητικές συμπεριφορές απέναντί τους όταν δεν έβγαζαν το πρόγραμμα της προπόνησης. Όλα ξεκίνησαν όταν μια μητέρα, συζητώντας με την κόρη της, άρχισε να την ακούει να της λέει ότι την παρενοχλεί σεξουαλικά ο συγκεκριμένος προπονητής Θήβου στο νησί της Κεφαλονιάς. Δεν πίστευε στα αυτιά της. Πήρε αμέσως τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού. Η πολύ σοβαρή καταγγελία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία με αποτέλεσμα να διαταχθεί προκαταρτική έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, και όταν πια οι δικαστικοί λειτουργοί είχαν στα χέρια τους το σύνολο της δικογραφίας, τον κάλεσαν να απολογηθεί. Ο ίδιος, πρέπει να σας πω, ότι νόμιζε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και άρχισε να λέει ότι στο πλαίσιο της προπόνησης, επειδή είμαι σκληρός προπονητής, γι' αυτό μου κάνουν τις καταγγελίες. Βεβαίως και οι δικαιολογίες αυτές δεν έγιναν πιστευτές τόσο από τον εισαγγελέα όσο και από τον ανακριτή, καθώς η απόφαση για την προφυλάκησή του ήταν ομόφωνη.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών που έλαβαν μέρος στις πανελληνίες εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους να υποβάλουν το δελτίο έως και τις 16 του μηνός. Η Κασιανή Βραχά θα μας επισημάνει τι πρέπει να προσέξουν.
7: Όπως είπες, Βασίλη, σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού αλλά και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 16 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα. Οι μαθητές, οι υποψήφοι, έχουν περίπου 10 μέρες στην διάθεσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και το παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Το παράλληλο μηχανογραφικό μπορούν να το υποβάλουν και μαθητές που δεν έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμα τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να το αποκτήσουν. Στην εφαρμογή, οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος, ενώ παράλληλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων βρίσκονται ήδη καταχωρημένα από το σύστημα και εμφανίζονται αυτόματα και τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε υποψήφιος θα βλέπει αποκλειστικά τις σχολές τις οποίες μπορεί να διεκδικήσει, καθώς το σύστημα δεν θα εμφανίζει τμήματα για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
1: Κασιανή, ποια είναι τώρα τα κρίσιμα σημεία για τη σωστή υποβολή ενός μηχανογραφικού δελτίου?
7: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, Βασίλη, αποτελεί το τελευταίο και το πιο κρίσιμο στάδιο μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Απαιτείται από τους υποψηφίους σωστή ενημέρωση αλλά και στρατηγική. Η σειρά με την οποία θα δηλωθούν οι σχολές είναι καθοριστική για το ακαδημαϊκό μέλλον κάθε υποψηφίου. Γι' αυτό και ένα βιαστικό βήμα μπορεί να οδηγήσει σε μια σχολή που τελικά δεν ανταποκρίνεται ούτε στους στόχους ούτε στις προσδοκίες του υποψηφίου. Για αρχή, οι μαθητές βλέπουν τις σχολές στις οποίες έχουν πρόσβαση και έπειτα πρέπει να αποφασίσουν σε ποιες από αυτές επιθυμούν να φοιτήσουν αλλά και ποιες τους ελκύουν το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια είναι το πιο κρίσιμο στάδιο. Οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν καλά το πρόγραμμα σπουδών των τμήματων, τα μαθήματα των εξαμήνων και κυρίως τα εργασιακά δικαιώματα που τους δίνει το πτυχίο της σχολής. Αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά και οι υποψήφοι αποφασίσουν τη σειρά προτίμησης, μπορούν να τη μεταφέρουν στην πλατφόρμα. Το μηχανογραφικό δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί μέσα σε μία ημέρα. Αντίθετα, συνιστάται οι υποψήφοι να αξιοποιήσουν όλο το χρονικό διάστημα που διαθέτουν. Η εφαρμογή επιτρέπει προσωρινή αποθήκευση, να μπορείς να ξαναμπείς όσες φορές χρειαστεί, να αλλάξεις τη σειρά προτίμησης, να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις σχολές και να προχωρήσεις σε νέα αποθήκευση. Οπωσδήποτε πριν την οριστική υποβολή, οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν πολύ προσεκτικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Μάλιστα, το Υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους.
8: Energy. 94,2.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.

0: είχαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα κι άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
4: κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
4: Energy
3: 94,2.
5: 11,53 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μετά πάμε στον Πειραιά που επίσης έχει πανεπιστήμια. Στο κέντρο του Πειραιά 9,8 το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικά κοστίζει περίπου 440, ενώ πιο οικονομικές επιλογές είναι προς τα Μπούρια και Νίκαια με 8,20, που γύρω στα 370 ευρώ ένα διαμέρισμα 45 τετραγωνικών. Στη Θεσσαλονίκη πάλι, εκεί μέσα.
6: Τα Μπούρια και Νίκαια που είναι και απομακρυσμένες περιοχές από πανεπιστημιακές σχολές.
5: Ακριβώς. Αλλά λόγω κόστους, πολλοί είναι αυτοί που.
6: Αναγκάζονται και καταφεύγουν σε μακρινότερες περιοχές.
5: Ακριβώς. Και κάτι ανάλογο ισχύει και στη Θεσσαλονίκη. Όπου εκεί, στο κέντρο, πλέον τα μικρά διαμερίσματα έχουν και εκεί ακριβήνει πολύ. Τα 30 με 40 τετραγωνικά, 45 τετραγωνικά μέτρα έχουν μισθώματα από 380 ευρώ που φτάνουν στα 600. Στην Άνω πόλη 300 έως 600 ευρώ για κάποιο στούντιο και στην Κάτω Τούμπα οι τιμές κυμαίνονται από 380 έως 600 ευρώ για γκαρσονιέρες. Στην Πάτρα πάλι τώρα, Βασίλη, που είναι επίσης μια παραδοσιακή πανεπιστημιοπολή, εκεί έχουμε από το 2016 η αύξηση στις τιμές είναι στο 128%. Τα ψηλά αλόνια και στο κέντρο οι τιμές είναι ακριβές. Μιλάμε λίγο χαμηλότερα τα μισθώματα σε απόλυτες τιμές. Δηλαδή το στούντιο ως 25 τετραγωνικών μέτρων είναι από 280 έως 450 ευρώ το μήνα. Αλλά αν αναλογιστεί κάποιος την αύξηση, βλέπει ότι είναι πολύ μεγάλη πολύ μεγάλες αυξήσεις. Στο Ηράκλειο Κρήτης επίσης έχουν ένα θέμα και εκεί από τα Airbnb. Η μέση τιμή, αν βρει κάποιος, είναι γύρω στα 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τα Ιωάννινα είναι πιο ήπια και πιο οικονομικά. Τα στούντια κοστίζουν 250-400 ευρώ, τα διάρκεια από 400-600. Και σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις όπως είναι η Κομωτινή, Ξάνθη και ο Βόλος, υπάρχουν πιο αξιοπρεπή φοιτητικά σπίτια με νίκη μεταξύ 200 και 400 ευρώ το μήνα.
6: Γολγοθάς, λοιπόν, η έβρεση φοιτητική στέγη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, λύση στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out. Πώς θα λειτουργεί?
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μαρτύριο για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής αποτελεί η έβρεση θέσης στάθμευσης. Πολύ ωραίες είναι οι αναζητήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τους μπλοκαρισμένους δρόμους δοκιμάζουν τα νεύρα των οδηγών συνεχώς. Σχέδιο που επιχειρεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αρχίζει να υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για το λεγόμενο park out και ο Γρηγόρης Διβάνης που είναι κοντά μας θα μας εξηγήσει αναλυτικά πώς λειτουργεί.
2: Η νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων που ονομάζεται Parkout λειτουργεί ως μια κοινότητα συνεργασίας μεταξύ των οδηγών, οι οποίοι ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Τα βήματα είναι απλά για τη χρήση της όταν βρισκόμαστε με αυτοκίνητο στο ευρύτερο κέντρο και συγκεκριμένα στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς για αυτές τις περιοχές υπάρχει εφαρμογή My Athens Pass. Δεν απαιτεί αισθητήρες ή ειδικές υποδομές στους δρόμους, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στην αλληλεγγύη των χρηστών. Ο οδηγός που φεύγει, που ξεπαρκάρει, δηλώνει στην εφαρμογή ότι αποχωρεί από τη θέση του και σημειώνει την ακριβή τοποθεσία στο χάρτη. Ο οδηγός που ψάχνει ενημερώνεται άμεσα σε πραγματικό χρόνο για τη διαθέσιμη θέση που βρίσκεται κοντά του και η πλοήγηση τον καθοδηγεί απευθείας εκεί. Το αποτέλεσμα είναι όταν δύο ή περισσότεροι οδηγοί συνδέονται μέσω της εφαρμογής, θεωρητικά μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης και η άσκοπη κυκλοφορία. Πού λειτουργεί η εφαρμογή? Λειτουργεί σε 36 πυκνοκατοικημένες γειτονιές όπως το Παγκράτη, Κυψέλη, η Αμπελόκηπη, τα Πατήσια, όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση και το πρόβλημα είναι οξύ. Στη θεωρία και στα επίσημα πλάνα η χρησιμότητα της εφαρμογής θεωρείται υψηλή, ωστόσο η πραγματική της επιτυχία θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη μαζική συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Όπως επισημαίνουν οι πρώτες κριτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες φύλων του αυτοκινήτου, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει κάποιο απτό κίνητρο, όπως ένα σύστημα επιβράβευσης, ίσως με πόντους για τον οδηγό που φεύγει, πέρα από τον καθαρό αλτρουισμό. Ορισμένοι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για το αν η χρήση της εφαρμογής μπορεί να αποσπάσει την προσοχή ή να οδηγήσει σε πρόστιμα για χρήση κινητού. Και βέβαια εκφράζονται επιφυλάξεις για την κρίσιμη μάζα των χρηστών που απαιτείται. Αν σε μια γειτονιά κατεβάσουν την εφαρμογή ελάχιστα άτομα, το σύστημα δεν θα έχει επαρκή δεδομένα για να εμφανίσει ελεύθερες θέσεις. Κατά την παρουσίαση της εφαρμογής, ο αντιδήμαρχος Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών.
3: Η σκέψη είναι απλή. Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα χωρίς να ξέρω εκ προημίου ποιος φεύγει, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Όχι με όρους οικονομικούς, βέβαια, είναι χαρά δωρεάν και θελοντικό. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία και την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
4: Η λειτουργία από εχθές να κατεβάσει πιλωτική ασφάλωση. Λειτουργεί κανονικά όμως, δεν είναι ότι είναι κάποιο demo. Είναι στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Έχουν κατεβάσει χίλιοι συνδυμότες μας, συμπολίτες μας, έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και τι προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει κάπως να μειωθεί η ακτίνα. Δηλαδή, προηγουμένως έψαχναν στην εφαρμογή θέση και μου βγάλε μία στην Παγκράτη. Εγώ είμαι τώρα στην Κυψέλη, εγώ που καταλαβαίνετε. Δεν σημαίνει ότι η θέση είναι νόμιμη. Δηλαδή, εγώ απλά δείχνω από πού φεύγω. Οπότε κάποιος άλλος παρκάρει υπευθύνη.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Κόβουν εξόδους οι καταναλωτές και προτιμούν φαγητό στα σπίτια, με αποτέλεσμα ο τζίρος των σούπερ μάρκετ να είναι αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πεντάμινο του έτους. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πρόσθεσαν σχεδόν 350 εκατομμύρια ευρώ στον κύκλο εργασιών τους, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 5,7 δισεκατομμύρια, Δημήτρη Χριστούλια.
5: Αύξηση 6,4 καταγράφουν οι πωλήσεις των ταχυκίνητων βασίλειων καταναλωτικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε αξία πάντα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τυρκάνα, η αγορά συνεχίζει να κινείται ανωδικά, με την ανάπτυξη να στηρίζεται τόσο στην αύξηση των πωλούμενων ποσότητων όσο και στις ανατιμήσεις όμως, Βασίλη. Η συνολική αξία της αγοράς, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, διαμορφώθηκε στα 5,75 δισεκατομμύρια ευρώ από 5,41 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Επιβεβαιώνοντας, Βασίλη, ότι ο κλάδος διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά το ιδιαίτερα θετικό 2025. Να σου πω το εξής, και αυτό έχει νομίζω πολύ σημαντική, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ανωδικά κινείται η αγορά των χύμα προϊόντων, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 8,8%. τα κρέα, τα βασίλη, τα ψάρια, τα λαχανικά και το κοτόπουλο καταγράφουν ακόμα και διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ μόνο τα λαντικά και τα γαλακτοκομικά παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση. Τα χύμα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πλέον το 23,3%.
1: Άρα οι καταναλωτές στρέφονται πλέον στα χύμα προϊόντα, από ό,τι μας λες, Δημήτρη.
5: Σχεδόν ένα στα τέσσερα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ είναι χύμα, ενώ αντίστοιχα και τα τυποποιημένα προϊόντα σημείωσαν αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 5,6%.
1: Και πώς να μην αυξηθεί ο τζίρος όταν έχουμε τέτοιου είδους τιμές ανεβασμένες ιδιαίτερα.
5: Σωστά. Τώρα, Βασίλη, πρέπει να σου πω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι την Πέμπτη υπάρχει νέα συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα αμέσως, Δημήτρη, ότι έχεις πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία κατά της ακρίβειας και για το ποια προϊόντα, σε ποια προϊόντα θα υποχωρήσουν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο.
5: Θα σου πω το εξής, ότι στη συνάντηση της Πέμπτης ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real FM, να οριστικοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο, Βασίλη, της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται, εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα, οι μειώσεις τιμών να αφορούν και τα χύμα, τα οποία φυσικά, όπως είπαμε πριν από λίγο, αντιπροσωπεύουν στο ένα στα τέσσερα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Τώρα.
1: Και αρκεί τα προϊόντα, Δημήτρη, αυτά στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο, να είναι ευρείας κατανάλωσης.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτό που είπες τώρα έχει την πιο μεγάλη σημασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 και λίγο παραπάνω προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όμως, τα οποία να έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, με τις μειώσεις να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 10% στην πληρονότητα των περιπτώσεων. Όπως χαρακτηριστικά μου έλεγαν γνώστες του θέματος, στόχο είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών, έτσι ώστε οι μειώσεις των τιμών, Βασίλη, να γίνουν άμεσα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Προς αυτή την κατεύθυνση, στη λίστα θα περιλαμβάνονται κυρίως τρόφιμα όπως γάλα, ζυμαρικά, αλεύρι, βρετικά είδη, ψωμί, κοτόπουλο, γιαούρτι, λαχανικά, μυστηριά, αναψυκτικά, χυμή, καταψυκτικά προϊόντα. Προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, απορριπαντικά και πολλά ακόμα προϊόντα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, εφόσον μπουν στη λίστα και τα νοπά προϊόντα, ο αριθμός των προϊόντων να αυξηθεί και να φτάσει ακόμα και να ξεπεράσει τα 1000. Κλείνω με αυτό, Βασίλη, που θα σου πω και υπενθυμίζω ότι η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, το πάγωμα των τιμών σε σούπερ μάρκετ σε όλα τα προϊόντα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Δεύτερον, η κατάργηση του πλαφόνου στο μεικτό περιθώριο κέρδους και φυσικά η συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής και άλλων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο. Βασίλη.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να λήξει η προθεσμία έκδοσης νέων ταυτοτήτων και στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει φόρτος εργασίας, καθώς ως γνωστόν οι Έλληνες είναι της τελευταίας στιγμής. Τα ραντεβού έγιναν εκ νέου δυσέβρετα, Σοφία Γαλάνη.
6: Ναι, γιατί από τις 3 Αυγούστου να πούμε ότι οι παλαιότυπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, όπως είπες, τώρα η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αρκετοί λοιπόν είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν από τη λήξη της προθεσμίας και αναγκαστικά θα πάνε μετά τον Αύγουστο ή πολλές φορές και Σεπτέμβριο. Η διαδικασία τώρα, να θυμίσουμε
1: ακριβώς τη διαδικασία, Σοφία.
6: Για να μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr με κωδικούς TaxisNet, ο πολίτης θα επιλέγει στην αίτησή του την αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση προσωρινής ή μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, για να πάει να εξυπηρετηθεί στο αστυνομικό τμήμα. Τα στοιχεία του ατλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες για το ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Να πούμε ότι το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί και να υποβληθεί εκ νέου μία ώρα το αργότερο πριν την έναρξη του προγραμματισμού. ορισμένου ραντεβού. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για την έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να ληφθεί ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος μετά θα ανεβάσει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr. Και για την έκδοση της νέας ταυτότητας, να θυμίσουμε επίσης ότι.
1: Η ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλων.
6: Ακριβώς. Απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου των 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Σε όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή παράβολο. Σε περίπτωση λάθους δεν προβλέπεται η διαδικασία επιστροφής. Και να πούμε επίσης ότι η παράδοση της παλιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική ή την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου πλέον ταυτότητας.
1: Απαιτείται λοιπόν το παράβολο των 10 ευρώ συν άλλο ένα των 0,50 λεπτών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Τήρηση του ωραρίου αφήξεων και αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφασίστηκε αρχικά στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες και διήρκησε περισσότερες από 3 ώρες με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Το φαινόμενο του θερινούς μήνες οξύνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, Εύα Οικονομάκη, όπως λέγαμε χθες, λόγω της μεγάλης αύξησης του πτητικού έργου.
7: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Για αύριο Τετάρτη, να πούμε αρχικά ότι έχει προγραμματιστεί η νέα συνάντηση μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και των δύο μεγάλων εγχώριων αεροπορικών εταιριών, της Evian και της SkyExpress, με στόχο την διαχείριση και μάλιστα την καλύτερη μείωση των καθυστερήσεων στις πτήσεις. Να πούμε ότι στη χθεσινή συνάντηση δεν βρέθηκε ακριβώς η χρυσή τομή για τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, στην αυριανή συνάντηση στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα τεχνικής φύσεως με στόχο την διαχείριση και τη διευκόλυνση της εναέριας κυκλοφορίας. Βασικό στοιχείο σε κάθε περίπτωση, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, είναι η τήρηση των συμφωνηθέντων σε ό,τι έχει να κάνει με τα slots, δηλαδή τις χρονοθυρίδες, τις αφήξεις και τις αναχωρήσεις επί της ουσίας των αεροπορικών εταιριών. Και αυτό διότι αν μεταβληθεί αυτός ο προγραμματισμός με περισσότερες πτήσεις να συγκεντρώνονται τις ώρες αιχμής, τότε αυξάνεται η πίεση, δημιουργούνται καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και όλα τα δρομολόγια από εκείνη την ώρα και έπειτα, δημιουργώντας ένα ντόμινο. Να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από τη μεριά τους υποστηρίζουν ότι καλούνται να διαχειριστούν περισσότερες κινήσεις από όσες προβλέπει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι καθυστερήσεις. Και τέλος, να πούμε, Βασίλειο, ότι φέτος σημαντικό ρόλο στις καθυστερήσεις διαδραματίζει και η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις διεθνείς αεροπορικές διαδρομές έχουν αυξήσει σημαντικά τις υπερπτήσεις μέσω του FIR Αθηνών, επιβαρύνοντας έτσι τα κέντρα ελέγχου της περιοχής των Αθηνών και της Μακεδονίας. Οπότε, Βασίλη, στην αυριανή σύσκεψη ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πιο ξεκάθαρη λύση σχετικά με τις καθυστερήσεις, καθώς είμαστε και στους μήνες αιχμής της φετινής τουριστικής σεζόν.
1: Περιστατικό δαγκώματος από λαγοκέφαλο κατήγγειλε ότι δέχτηκε λουόμενη στην Πάτρα. Το ψάρι δάγκωσε την 64χρονη στο λαιμό και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
8: Ένα απίστευτο και άκρος επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην πλάση της Πάτρας όταν μια γυναίκα βουτώντας στη θάλασσα για να κολυμπήσει δέχθηκε ξαφνική επίθεση από ψάρι, το οποίο σύμφωνα με την ίδια ήταν λαγοκέφαλος. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή με το ψάρι να δαγκώνει την 64χρονη στο λαιμό της και μάλιστα κοντά στην καροτίδα. Η γυναίκα δέχθηκε αμέσως τη βοήθεια άλλων λουόμενων, έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου εφαρμόστηκε ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο για δαγκώματα ανθρώπων από τοξικά ψάρια. Συγκεκριμένα της χορηγήθηκαν άμεσα αντιτετανικός ορός και αντιβίωση, ενώ της έγινε και καθαρισμός των τραυμάτων. Λίγο αργότερα η γυναίκα επέστρεψε σε σπίτι της και είναι καλά στην υγεία της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της Πάτρας, καθώς η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες της περιοχής, συγκεντρώνοντας καθημερινά εκατοντάδες λουόμενους όλων των ηλικιών.
1: Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η σκυλή στους καλούς λιμένες Ηρακλείου δάγκωσε λαγοκέφαλο και πέθανε.
0: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι κοντά μας. Βέλγιο και Ισπανία, Δημήτρη, προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
9: Έτσι είναι τα πράγματα, Βασίλη, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με ειδήσεις με μεταγραφές που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Συγκεκριμένα επισημοποιήθηκε από την ΑΕΚ ο 27χρονος Φιλανδός μέσος Καν Κάιριν που ανακοινώθηκε. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Ολυμπιακό χθες είχαμε επίσημα την ανακοίνωση της μεταγραφής του 22χρονου Σουηδού αμυντικού Ζεντεντίν Σμαϊλόβιτ. Έπαιζε στο ερβιλική Σάντερφιορ, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Ζώτα Σίλβα, 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, δίνεται δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου ανήκει, αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Και στο μπάσκετ έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Το Παναθηναϊκό βρίσκεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράκου Μπατιό, ο Σενεγαλέζος άσος, έπαιζε στη Βαλένθια, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα αναμένεται επίσης στην Αθήνα ο 26χρονος Γερμανός Ιζάκ Μπόγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Έπαιζε στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπες Βασίλη, Βέλγιο και Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Πολύ κακό για το τίποτα. Το Βέλγιο κέρδισε άνετα στο Σιάτλ 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασε στα προημιτελικά. Έπαιξε με τη ΣΥΠΑ ο Φολαρίν Μπάλοκαν, όπου έγινε μεγάλο θόρυβος γιατί τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική. Αλλά ελαίο τράπο, η ποινή έγινε με αναστολή. Και δεν αλλάξε.
1: Μια παρέμβαση, κάτι. Δημήτρη, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
9: Ναι, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το θέμα. Όμως δεν άλλαξε κάτι, αφού το Βέλγιο ήταν καλύτερο. Είχε κορυφαίο τον Κετελάρε, τον άσο της Αταλάντα, πέτυχε 2 γκολ. Ο Φάνα και ένα γκολ και ο Λουκάκου το άλλο τέρμα για τους Βέλγους, που ανώτεροι ήταν και πέρασαν τους 8, ναι. Το μόνο που κατάφεραν οι Αμερικάνοι ήταν στο 31 με τον Τίλμαν να εσωφαρίσουν.
1: Μου θυμίζει την εκδίκηση της μπάλας, Δημήτρη.
9: Βέβαια, ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα του Βελγίου. Πρόκριση για την Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Ο Μερίνο με γκολ στις καθυστερήσεις μετά από παλιά του Φέραν Τόρες το γκολ. Και οι δύο είχαν περάσει αλλαγή το 25ο λεπτό. Πρέπει να πω ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική της Πορτογαλίας μετά από 23 χρόνια. Πριν τον Κριστιάνο, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα, είπε χαρακτηριστικά. Το Euro που πήραμε ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμά μας. Στα προημιτελικά θα παίξουν η Ισπανία με το Βέλγιο. Σήμερα ολοκληρώνει τη φάση των 16, 7 η ώρα Αργεντινή με Αιγυπτό. 11 η ώρα το βράδυ η Κολομβία με την Ελβετία. Τώρα, πρώτα-πρώτα, ο
10: Energy 94,2. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα. 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
12: Ξέχνα τα «θα δούμε» και τα «από Δευτέρα». Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
13: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
14: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
15: Επιμένουμε.
14: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
15: Υπερέχουμε.
14: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
15: Ξεχωρίζουμε.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
14: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
15: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
16: Το Vaeni Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Vaeni Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
17: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
18: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
19: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
20: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
21: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
22: Daily Couscous

0: Και είμαστε εδώ. Αν με ακούτε λίγο περίεργα, είναι από το air condition. Μην φαντάζομαι, λίγο πολύ όλοι το έχουμε περάσει.
1: Να έρθεις τώρα στα λόγια μου.
0: Daily Couscous εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε Τρίτη 7 του Ιούλη. 7-7 είμαστε.
1: 7-7.
0: 7-7 μου.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ημερομηνιακά το 7 είναι ωραίος αριθμός. Αριθμολογικά εννοώ, όχι ημερομηνιακά.
1: Ναι. Δεν ξέρω, κι εγώ έτσι νομίζω.
0: Πάντως σίγουρα το μόνο δεδομένο είναι ότι ό,τι ημερομηνία και να υπάρχει, ένας μασούτης είναι εκεί με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες προσφορές για να σε υποδεχτεί και να κάνεις και οικονομία. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομία στο πορτοφόλι σου, εκδίδεται εντελώς δωρεάν και για κάθε αγορά ανταμείβει με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Πέσω.
0: Ξεκινήσαμε πάνω κι άμμο, έχουμε να συνεχίσουμε με Ανδρομάχη, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Τέχνη.
0: Και πάνω απ' όλα έχουμε να ακούσουμε την καλύτερη μουσική.
1: Αλήθεια είναι αυτό, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες.
1: Είπες και τι δεν είπες. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω Θοδωρής Φέρης και σκεφτόμουν τις συναυλίες και μετά με τις συναυλίες έκανα άλλο συνειρμό. Είδες. Το είδα τώρα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι άλλο που λέμε για το Φέρη. Είναι ο μόνος νομίζω λαϊκός με μέρτς.
1: Όντως.
0: Με merchandise δηλαδή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή πιο πολύ rapper, trapper, pop, καλλιτέχνες έχω δει.
1: Ναι.
0: Λαϊκό δεν έχω ξαναδεί.
1: Όντως.
0: Με τα κασκόλ και τα λοιπά. Τις προάλλες ήμασταν σε ένα.
1: Έξω.
0: Υπάρχει ένας που έχει το δικαίωμα και φτιάχνει καπέλα.
1: Σταμάτα.
0: Μπλούζες. Κασκόλ, είπες, το χαλάκι.
1: Αυτός και ο
0: Επίθεση και τέτοια.
1: Αυτός και ο Bruno Mars.
0: Το Bruno Mars που είναι να πάω, λέει ότι έχει ένα pop-up store αυτής της γατούλας που είναι πολύ της Hello Kitty. Που έκανε ένα κολλάμπι με τον Bruno Mars. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ό,τι μου λένε, λέω κι εγώ, Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός. Είναι ακόμα στα εξωτερικά του αγόρι και σκίζει. Τα βλέπουμε κιόλας.
1: Βέβαια.

0: και τη γαρμπή και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου. Να σου πω κάτι όμως. Γενικότερα όταν χωρίζεις, δεν... Βέβαια, βασικά, όχι εσύ, γενικότερα μιλάω.
1: Δεν μπορώ να το
0: λέω, ρε παιδί μου, όταν ένας άνθρωπος χωρίζει, ναι, θα μου πεις είναι και τον τρόπο που χωρίζει. Ναι. Δεν θέλεις να στοιχειώνει το μυαλό του άλλου ανθρώπου η ύπαρξή σου. Όχι με κακό τρόπο, αλλά να σκέφτεται συνέχεια να λέει πω, τι έχασα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Είναι,
1: εντάξει.
0: Είναι γλυκό.
1: Είναι. Ξέρεις τι, ακόμα και να περάσουν και χρόνια, ρε παιδί μου, μετά, κάπως ψάχνεις λίγο να πάρεις την επιβεβαίωση. Έχουμε να μου συμβεί, ας πούμε, αυτό. Να πάρεις την επιβεβαίωση σου από αυτό και να πει ο άλλος ότι ξέρεις τι, είναι ό,τι καλύτερο είχα, ρε παιδί μου. Δεν έχω.
0: Έστω και χρόνια μετά. Ξέρεις τι, αυτό συμβαίνει και στις ανθρώπινες σχέσεις πολλές φορές.
1: Ισχύει.
0: Στις φιλικές. Πάμε να συνεχίσουμε και θα έρθω να σου πω τι εννοώ.

0: Energy 94,2.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
8: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλή του 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410-27137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή σε έναν τελικό σκούσινα στην παρέα σου. Είμαστε εδώ 7 εβδόμου. 7-7. Τρίτη λοιπόν σήμερα και μιλάγαμε για τις ανθρώπινες σχέσεις με αφορμή και το τραγούδι που είχαμε ακούσει της Κέτης Γαρμπή. Ξέρεις κάτι, πολλές φορές εγώ ας πούμε έχει τύχει από παρεξηγήσεις ή διάφορα πράγματα να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εν τω μεταξύ πλέον το καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι δεν υφίσταται, διότι η κακοήθεια ανθρώπων ή πολλές φορές όταν ζηλεύεις κάποιον. Δημιουργείς εντάσεις, δημιουργείς καταστάσεις που μπαίνεις σε μια διαδικασία να τις πεις. Αλλά έχει τύχει να με έχουν καλέσει και να με έχουν κατηγορήσει για κάτι. Να λέω, παιδιά, δεν έχω καμία σχέση με αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Και δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Και να έχουν περάσει 3 χρόνια. Δεν χάλασε η σχέση μας, γιατί γενικότερα εγώ ήμουν μια χαρά. Οπότε και καλά το προσπεράσαμε. Αλλά πάντα υπήρχε.
1: Ναι, ότι έχει συμβεί αυτό.
0: Ναι. Και μετά από 3 ολόκληρα χρόνια. Αποδεικνύεται ότι το άτομο το οποίο τα έχει πει
1: είναι ένα ψεύτης.
0: Δεν είναι μόνο ψεύτης, είναι ένα άνθρωπο που καταζηρωεί και κατεξακολούθησε έγκλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε έρχεται η στιγμή της δικαίωσης. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
1: Το ξέρω, μου έχει συμβεί, το καταλαβαίνω.
0: Μετά από 3 χρόνια όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φιλενάδα, δεν σου λέω ότι είναι 3 μήνες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τρία χρόνια.
1: Μου έχει συμβεί ακριβώς.
0: Αλλά επειδή εμένα μέτρωγε και του έλεγα, σας είχα πει ότι δεν έχω καμία σχέση. Με πιστέψετε, όχι. Έχω δίκιο ότι είστε καραγκιόζητες. Είχα δίκιο. Σαφάρι, διέλυνε.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα και το Τζάκι Ο.
1: Χαμός.
0: Η οποία Ελένη Φουρέιρα αύριο θα είναι στο θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα κάνει εκεί έναν χαμό.
1: Εννοείται.
0: Συνεχίζει το
1: tour της.
0: Το hybrid tour. Τι ωραία ήταν.
1: Τι ωραία ήταν. Εντάξει.
0: Είχε τα πρόπτα του η Αθήνα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ήταν και το πρώτο.
1: Ποια πρόπτα, εννοείς την Κόνη που ήταν πάνω στο.
0: Όχι την Κόνη, α την Κόνη. Της λέω, δεν μας βλέπεις. Εμείς είμαστε απλά τρελοί. Εσύ είσαι με η χαρτί γιατρού.
1: Η Κόνη, εννοείται παιδί μου.
0: Η Κόνη, να σου πω όμως κάτι, τη χαίρομαι.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Πόσο ωραία περνάει στη ζωή της. Και τη χαίρομαι περνάει τόσο ωραία. Είναι. Και λες μπράβο ρε φίλε.
1: Ρε παιδί μου, αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι αυθεντικό. Εγώ πιστεύω ότι η Κόνη έχασε λίγο τον εαυτό της έτσι πριν από 1-1,5 χρόνο. Δηλαδή ήταν εκεί που έψαχνε λίγο το. Να ξαναδεί.
0: Ένας χωρισμός στη μέση.
1: Σίγουρα.
0: Όλο αυτό ξέρεις, δεν είναι ευχάριστο
1: σε
0: όταν έχεις παντρευτεί. Έχεις, γιατί για να
1: μπαίνεις. Κάνει και δημόσια τόσο πολύ έτσι.
0: Για να μπαίνεις σε μια διαδικασία να παντρεύεσαι σημαίνει στο δικό μου το μυαλό ότι όταν σκέφτεσαι το μέλλον, ναι. Είναι ότι είμαστε μαζί. Δεν είναι ότι παντρεύομαι μια ένα καλαμάρο και μετά ξαναμανά.
1: Ισχύει, ακριβώς. Οπότε όταν έχεις αυτό το για πάντα στο μυαλό σου, είναι λίγο τα πράγματα έτσι πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι σε μια φάση που πραγματικά περνάει καλά με την πάρτι της και τον εαυτό της. Και εγώ αλήθεια, αλήθεια τη χαίρομαι. Τη κάνω και σαν group, τη κάνω και comments στα βίντεο της από κάτω και σχόλια.
0: Είναι άτομο.
1: Full.
0: Με αλφα κεφαλαίο όμως. Ναι. Νίκος Απέρης, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Σαν τον Θεός χωρίς τον Βασίλη τον Καράνιωθο ότι ακούγω. Μίλιες Βρετός ακούσαμε, λάθος.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Δε.
0: Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι η φωνή μου είναι σεξι. Έτσι.
1: Πάντα.
0: Γιατί αν υποπτευθώ ότι δεν είναι σεξι. Εντάξει, πάντα δεν είναι. Άμαστε και. Άμαστε ειλικρινείς μεταξύ.
1: Αυτό όμως που φωνή είναι σεξι, επειδή μου όταν είναι λίγο βραχνή και όταν είναι λίγο έτσι, δεν είναι φοβερό.
0: Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω.
1: Δεν το, ναι.
0: Εν τω μεταξύ, είναι σεξι να παραμείνει. Ενώ η φωνή έτσι, βέβαια.
1: Είναι λίγο ταλαιπωρία μεταξύ μας, να τα λέμε.
0: Αλλά εντάξει.
1: Πες
0: ο Ψινάκης, πώς την παλεύει.
1: Ο Ψινάκης είναι αυτό όμως.
0: Ναι, αλλά δεν ταλαιπωρείται.
1: Ο Ψινάκης είναι αυτό. Είναι,
0: ναι.
1: είναι μια κατηγορία μόνο του γενικά. Ο Ηλίας Ψινάκης.
0: Ειδικά. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα είδες που είχε πάει μια κυρία τέλη της εβδομάδας, 92 χρονών.
1: Αυτό ήθελα να σου πω πριν. Του Σάκη Τρουβά.
0: Του Σάκη Τρουβά.
1: Τρελάθηκα.
0: 92 χρονών Ρουβίτσα.
1: Πρόσεξε με. Και πήγε κρυφά.
0: Ναι.
1: Πήγε κρυφά, λέει, είμαι εδώ κρυφά. Και λέει, πεταίδε μια κομπέλα, λέει, δεν ήταν η μαμά τη.
0: Το άκουσα, το άρχισε το βίντεο. Και λέω, είδε όμω, ο Σάκη ο Ρουβά ενώνει όλε τι ηλικίε.
1: Σαν την αναβίση.
0: Είναι διαηλιακό. Πώ είναι διακανονικό, διαηλιακό.
1: Έτσι, έτσι. Και αναβίση το ίδιο, δεν κάνει, δεν ενώνει όλε τι ηλικίε.
0: Ναι, ναι, ναι. Connecting people.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7. Υφαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Dash, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gable. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
4: Daily Couscous

0: Εμείς υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Υπεύθυνος ο καθένας είναι για τις πράξεις του και αλήθεια, για όλα τα λάθη τα σωστά.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά.
0: Λένε ο Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου, υπεύθυνος και αυτός για τα λάθη του και για τα. Ξαφνικά τον κατακεραυνό να χαλώ. Όχι, όχι. Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας και στην παρέα μας. Πάντα μην το ξεχνάτε αυτό. Είμαστε όλοι στα μέσα του Ιούλη. Κανονικά, αν το σκεφτεί. Εντάξει, μέσα δεν είναι ακόμα, αλλά πλησιάζουμε προς τα μέσα του Ιούλη. Πολύ έχετε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Κατεβάστε το application του Μασούτη για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Γιατί θα τον χρειαστεί, γιατί στέκεται εκεί ανάχωμα στην ακρίβεια. Ακριβώς, οπότε παιδιά, go for it και
0: παιδιά,
1: μην ξεχνάτε.
0: Της Ελλάδος, παιδιά.
1: Και μην ξεχνάτε. Τώρα μιλάμε για δύο ανθρώπους που κάνουν ραδιόφωνο και έχουν και δύο διάσπασης προσοχής. Αντιλαμβάνεστε πόσο λάθος μπορεί να πάει αυτό. Ναι, δηλαδή πρέπει να έχουμε κανονικά και έναν άνθρωπο να είναι ο μαέστρος αυτής εδώ της εκπομπής.
0: Να μας επαναφέρει στο σωστό το δρόμο.
1: Λοιπόν
0: εγώ θέλω να πω ότι αυτή την Πέμπτη. Έρχεται ρακ.
1: Ρακατάκ.
0: Στο Vidcast μας. Ναι, θα συμβεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει. Είναι live.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει.
1: Χαμός.
0: Ναι, ό,τι βρέξει, θα κατεβάσει που λένε.
1: Χαμός.
0: Αλήθεια τώρα, έρχεται η Έλληνα Παπαρίζου εδώ στο Daily Couscous και ερχόμαστε με ένα

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλα Κούσκα το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας και η ειδική τρομοκρατική επιτροπή επιλέγει, δηλαδή εγώ και η Λένια, ανάλογα πώς λέει.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Κάποιες φορές είναι πιο εύκολα, κάποιες φορές είναι πιο δύσκολα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα πάμε τώρα σε αυτά που κλέβουμε εκκλησία. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Εσύ, όλο κλέβεις εκκλησία.
1: Καλά, καλά.
0: Σε πιάσει κάτι μητροπολίτη, σου πω εγώ.
1: Θα σε πάω στο 1999.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Με τους στίχους να τους έχει γράψει η Ναταλία Γερμανού.
0: Α,
1: βεβαίως.
0: Ναταλία, φίλε.
1: Και τη μουσική. Από αυτό μόνο θα καταλάβεις. Ο Ben George. Τέλος πάντων, προφανώς είναι τραγούδι από κατέλαψη μουσική.
0: Γυναίκα.
1: Άνδρας ο καλλιτέχνης.
0: Άνδρας ο καλλιτέχνης.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Απόψε θέλω.
0: Απόψε θέλω.
1: Κάτσε, γιατί ωριακά παίζει και στο κινητό μου το τραγούδι αυτό.
0: Δεν το ακούω.
1: Ναι. Απόψε θέλω επιτέλους.
0: Επιτέλους. Τι αισθάνομαι να.
1: Να ακούσεις, Παναγιώτη.
0: Απόψε θέλω επιτέλους. Τι αισθάνομαι να ακούσεις.
1: Όλα χάθηκα πια.
0: Όλα.

0: Ότι πέρασε πίσω, δεν γυρνά. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιος το λέει. Ο Καλλιέρης το λέει, ο Λιμπιεράτος.
1: Όχι, Παναγιώτη μου.
0: Μη. Ο Αντώνης Ρέμος το λέει. Εντάξει, ρε παιδιά, επειδή η Ναταλία τότε, να σου είμαι ειλικρινής, δεν είχα ιδέα.
1: Ότι είχε γράψει η Ναταλία και μαξιμπούς.
0: Τι γράψει η Ναταλία στον Αντώνη Ρέμο. Το έμαθα και αυτό.
1: Είδες, Παναγιώτη μου.
0: Είδες όμως πως με φέρνει η θύμηση.
1: Είδες όμως εγώ τώρα πως σου προσέθεσα ακόμα μία πληροφορία. Έτσι, στο
0: να αυτό. Σε ευχαριστώ.
1: Που είσαι η Wiki.
0: Ο Θεός να σε έχει καλά.
1: Παναγιώτης Wiki Σίμος.
0: Ναι. Πάμε στους Ζερούς Πιτάνικα.
1: Ακριβώς.

0: έτσι. Ο Απόν είχε χτες συναυλία στο Ήμονι Λαζαριστών.
1: Ναι.
0: Και μια πολύ ωραία έκπληξη, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Με Ελένη Φουρέιρα να εμφανιστεί για το γδί σου.
1: Βέβαια.
0: Και να δώσει και το ραντεβού για μεθαύριο, δηλαδή αύριο, ναι, το σημερινό δικό μας, για τη συναυλία της στο Θέατρο Γης. Ωραία τα πράγματα, σωστά.
1: Σωστά.
0: Συναδελφικά. Ξέρεις, είναι ωραία αυτά. Τα, οι εκπλήξεις.
1: Και εμένα μ' αρέσουν.
0: Το προσδόκητο.
1: Και εμένα μ' αρέσουν αυτά.
0: Και τα μη κόμπλεξ σε πολλά πράγματα. Από την άλλη, θέλω να σου θυμίσω ότι δεν θυμάμαι αν είδες στιγμιότυπα από τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, που ήταν η κεφαλιά Καλυφώνη και γυρνάει και της λέει από το μικρόφωνο η Ελένη Φουρέιρα. Μου είχε, ήταν να είναι εδώ και ο άντρας, αλλά μου είπε ότι έχει ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι έμαθα δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα το πω εγώ.
1: Σταμάτα.
0: Είπα απλά να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Το έχω δει αυτό που λες.
0: Δεν το έχει κάποιος βίντεο. Αν το είχαμε το χαριβάσει,
1: εγώ θα είχα. Σταμάτα!
0: Ήταν λάθος. Εγώ ήμουν από πίσω εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να βγει να πάω και τραβήξω.
1: Τι είναι κάτι. Εν τω μεταξύ, πω, αν ήμουν γραφαλιά, κάτι πολύ θα ήθελα να ανοίξει και τα μικρόφωνα.
0: Όχι. Γιατί να ανοίξει και. Επιλογή τη δεν είναι ο Χρυσός Μάστορ. Δεν τα καλά, τι κακά, τι να κάνουμε τώρα. Που δεν είναι κακό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μπράβο στην Ελένη Φουρέιρα.
0: Μπράβο τη.
1: Τη βγάζω για ακόμα μία φορά το καπέλο. Αλήθεια.
0: Ή μπορεί ή δεν μπορεί.
1: Ναι, sorry. Τέλος πάντων.
0: Μπαίνω στο κλαμπ με incognito on.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα κάπου τώρα μια.
0: Θα μου τα πεις μετά.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
5: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
4: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
5: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
4: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
5: Τέντες παραδείσεις.
4: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 3068 96 και 26340 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Το Βαένι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Βαένι, Lake View και Μπάραβαν. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένω.

0: τα οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
1: Daily Couscous

0: ώρα εκπομπή. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λένε Williams είναι εδώ, μετά από τη βόμβα που έριξα.
1: Όχι, έβλεπα μια συνέντευξη τέλος πάντων που έδωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.
0: Α, για τις μέλισσες.
1: Για τις μέλισσες. Και ναι, κάπως μου δημιουργήθηκε ένα μπιφ εκεί πέρα.
0: Και εμένα στο μυαλό μου.
1: Αισθάνθηκα. Ότι και καλά κυνηγούσαν, ότι ήταν ένα σκέτο που κυνηγούσε τα σουξέ και ότι το κατάφεραν. Δεν είπε δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι απλά κυνηγούσε το σουξέ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, σουξέ δεν κάνει αν δεν έχει ωραίο τραγούδι. Και εννοώ, δηλαδή, δεν είναι ότι οι μέλισσες κάνανε ένα ευκαιριακό σουξέ που σήμερα δεν ακούγεται.
1: Όχι.
0: Ενώ δεν το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, έχουν μια δισκογραφία και σου λέω ότι τα 11 χρόνια, τα 15 μελισσών, τα έχω δουλέψει εγώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν το λέω επειδή τα δούλεψα, το λέω επειδή όντως κάνανε μια ωραία δισκογραφία του. Δεν έχω ιδέα, ας πούμε, στην προσωπική δισκογραφία του Μάστορ. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό το μισή
0: καρδιά,
1: το
0: μοναχική καρδιά. Ναι, γιατί έχουν κάνει πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Το γιατί πολύ ωραία διασκευή τότε που είχε γίνει ένα χαμό.
1: Βέβαια, τώρα αλήθεια είναι ότι έχει πιάσει πιο πολύ τη δισκογραφία του Μάστορ.
0: Η μοναχική καρδιά είναι μέλισσες και η μισή καρδιά είναι μέλισσες.
1: Η μισή καρδιά είναι μέλισσες.
0: Και το γιατί είναι μέλισσες.
1: Το γιατί ναι είναι μέλισσες, ισχύει.
0: Το ένα λεπτό, ας πούμε, που ήταν το ντουέτο με τον Μπάση, δεν είναι μέλισσες,
1: ναι,
0: και είναι Χρυσός Μάστορας, ας πούμε, να σου πω. Επίσης τα ντουέτα με Χαρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα δεν είναι μέλισσες.
1: Εκεί δεν κατάλαβα την ξεστή.
0: Το πιο λαϊκό κομμάτι,
1: ναι,
0: του Μάστορα, ναι, είναι Μάστορας. Οι μέλισσες είναι το pop κομμάτι.
1: Οκ. Okay.
0: Θα μου πεις η Μαργαρίτα είναι pop, είναι με λαϊκή.
1: Όχι,
0: άμα.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη.
1: Πολύ κοιτάει τη δέχομαι.
0: Μου έλεγε κάποιος ότι οι Ρουμάνες δεν έχουν κυταρίτιδα ό,τι ηλικία και να είναι.
1: Γιατί, τι είναι οι Ρουμάνες?
0: Μπράβο στα κορίτσια όμως.
1: Τι είναι οι Ρουμάνες?
0: Τα κορίτσια από τη Ρουμανία, να ξέρεις.
1: Κωνσταντίνος Μιχμίχ.
0: Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ προκομμένες και δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ όμορφες.
0: Επίσης, οι Ρουμάνοι λένε ότι δεν είναι πολύ όμορφοι. Εγώ όταν είχα πάει, όμορφους είχα δει ανθρώπους. Και όμορφους και μη τόσο όμορφους.
1: Δεν μοιάζει τίποτα από αυτό που λες. Γιατί δεν έχουν κυταρίτιδα, μην νοιάζει.
0: Οι Ρουμάνες.
1: Τι είναι αυτό που έχουν στο DNA τους που δεν έχουν κυταρίτιδα?
0: Δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Δουλεύουν. Παναγιώτη, εγώ τι κάνω δηλαδή?
0: Ό,τι μπορείς κι εσύ. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Κάπως έτσι με την Έλλη Κοκκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Πες μου ότι σου χρωστάω.
1: Σίγουρα ότι η Έλλη Κοκκίνου δεν έχει κυταρίτιδα.
0: Η Έλλη Κοκκίνου όμως ζει μία μόνιμη. Δηλαδή και η ίδια λέει ότι δεν είναι ευχάριστο όλο αυτό που βιώνει. Είναι κομμάτι της δουλειάς της αναγκαστικά όμως.
1: Να πούμε κάπου εδώ ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει θα έπρεπε να μου πει: Ηλένη, δεν έχεις κυταρίτιδα. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει.
0: Αρχικά δεν βλέπω τα πόδια σου αυτή τη στιγμή. Έχω ένα τραπέζι μπροστά μου.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Σημασία τι θα έπρεπε να πεις.
0: Ναι, δεν έχεις.
1: Θα έπρεπε να πεις, δεν έχεις.
0: Καθόλου.
1: Αυτό θα έπρεπε να πεις. Ανεξάρτητα με το εάν έχω. Αυτό
0: μα
1: το
0: δεν μιλάμε για σένα. Μιλάμε για την κυταρίτιδα γενικότερα μίλησες, όχι για σένα προσωπικά.
1: Είπα, έχω πάρα πολύ κυταρίτιδα.
0: Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και αύριο θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Ξέλιμα, ναι. Γεια σας τώρα.

0: Daily Couscous. Energy 94,2. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Ποιο είναι το πιο τραγανό λαχανικό της εποχής? Η πιπεριά φυσικά. Και ένας τρόπος να τη συνδυάσουμε έξυπνα είναι να την προσθέσουμε σε σαλάτες με κοτόπουλο ή τόνο. Και γεύση δίνει πιπεριά και βιταμίνη C, η οποία βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου, του κοτόπουλου και του τόνου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39.000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
7: Energy. 94,2.
8: Energy.

0: 92.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένω.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
9: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
10: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
11: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Energy.
13: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Κάπα 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Το Βαένι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα Dex ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Alone. Βαένι Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
4: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελο. τέλος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
10: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641 031 676.
11: Η ώρα είναι 6.

0: Ξέρες ότι στον Energy 942.
1: Ο Ιούλιος έχει φεστιβάλ Επιδαύρου. Αν βρεθεί στην περιοχή για κάποια παράσταση, κάνε μια βουτιά στον όρμο του Αγίου Βλασίου, στην παραλία Καλυμνιός. Μάθε ότι εκεί θα κολυμπήσεις πάνω σε μια αρχαία βυθισμένη πολιτεία που υπάρχει σε βάθος μόλις 2 μέτρων. Μάσκα να πάρεις.
2: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
3: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα, γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, συχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς

0: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
1: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
0: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
2: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο hbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
9: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
10: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα. και ζωοτροφές.
9: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
10: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
9: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
10: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
11: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
2: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
4: Τέντες παραδείσεις.
3: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 410 47 144.
7: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

94,2. 94,2. Ακούστε τον δυνατά.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Και αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες pub που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
8: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
7: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
8: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
8: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
7: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
8: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
7: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο.
7: Την απόλαυση.
8: Εδώ τη σπουδάσαμε.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Το Vaeni Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Alone. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Vaeni Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
12: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom.
8: Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58-314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
13: Energy 94,2 Energy.

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
0: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2. Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ποιο είναι το πιο τραγανό λαχανικό της εποχής? Η πιπεριά φυσικά. Και ένας τρόπος να τη συνδυάσουμε έξυπνα είναι να την προσθέσουμε σε σαλάτες με κοτόπουλο ή τόνο. Και γεύση δίνει πιπεριά και βιταμίνη C, η οποία βοηθάει στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου, του κοτόπουλου και του τόνου.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, Αμβροσιάδης μπούτι κοτόπουλο 2,69 το κιλό. Παλέτ και φα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
0: τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Το Vaeni Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα Dex ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Vaeni Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
11: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM. Energy.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βογιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
6: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
7: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
6: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
7: Τέντες παραδείσεις.
6: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
9: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.

0: Τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2. Energy στους 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση
5: εδώ τη σπουδάσαμε.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy, Energy. 94,2 FM.
9: Σοφία Χατζή. Μουσικό χαμόγελο. Μόνο στον Energy 94,2.
10: Μουσικό χαμογελάστε και κοπιάστε. Καλησπέρα, καλησπέρα, χαίρετε πως είστε. Είναι βραδάκι λοιπόν Τρίτης, η ώρα είναι 10 ακριβώς. Και το σοφάκι σου είναι εδώ. Είναι εδώ για σένα, είναι εδώ για όλους. Για όλους που θέλετε μουσική, ζωντανή παρεούλα, κουβεντούλα, σχόλια, τραγουδάκια πολλά και κέφι τρελό. www.energy942.gr για να ακούς τον Energy μας και το μυχή μας παντού. Από την όμορφη καλοκαιρινή πόλη του Αγρινίου, καλησπέρα, 94,2 στα FM, ένας Energy που έτσι φτάνει και με τα social στον κόσμο όλο, Energy 942. Πάμε λοιπόν για βραδάκι Τρίτης, Μιχή Παρεάκη, Σοφία Χατζή, επιμέλεια παρουσίαση και παρεούλα μας και δίπλα μας. Έχουμε και για αυτό το βραδάκι μας Aegean Oil πρατήριο υγρών καυσίμων που σου δίνει όλη την ποιότητα με το έτσι καυσιμό σου όσο έτσι χρειάζεσαι και ό,τι καύσιμο χρειάζεσαι. Αξεσουάρ, λιπαντικά, πλυντήριο, λιπαντήριο, πετρελαιοθέρμανσης και Νικόλαος Παπούτσης πριν την Ερμίτσα, 4 χιλιόμετρα γνεοαντήριου. Παρεάκι μας όμως είναι και η Protecker Security για τη δική σου καλύτερη ασφάλεια. Συναγερμή, άμεση επέμβαση για το χώρο σου να μην κινδυνεύει, αλλά να σωθεί, να λυτρωθεί. Αδρεφών Γκυγκλά, στον κόμπο Πανετολίου. Την εκπομπούλα προσφέρει και το Μοντακάζα για τα είδη υγιεινής σου. Πλακάκια, συνεχείς προσφορές στα πλακάκια του και στα είδη υγιεινής του. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίων Ανίνων. Αλλά επίσης και τριχονίδα Travel Γκρομιτσάρης. Αν έχεις την ανάγκη για τα μπανάκια σου σε ένα όμορφο φιλικό περιβάλλον καθημερινά, για πρωινό, για απογευματινό σε τουλίδα και λούρο, πηγαίνεις Χαριλάου Τρικούπη 15, κλείνεις τη θέση σου και όλα φυσικά πάρα πολύ καλά και ακόμα καλύτερα αν απολαύσεις τα κρεατικά του Μύρη. Έχει και το αρνάκι του εκεί περιποιημένο καθημερινά του γάλακτος μούρλια, σου λέω, το συνδυάζεις με τη σαλατούλα, με την πατατούλα, με τις ωραίες σως του και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι ψητοπολείο fast food και εννοείται πως τα έχει όλα Χαριλάου Τρικούπη 15. Παρεούλα μας όμως έχουμε και την κυποτεχνική του Ζώη. Τι θα βρεις στην κυποτεχνική του Ζώη? Πολλά, πολλά διάφορα και σίγουρα σημαντικά και ουσιαστικά. Σπόρους, δέντρα, φυτά, καλαμπόκι, ζωοτροφές, φυράματα, κυπευτικά, λιπασματάκια, φυτοφάρμακα και άλλα πολλά. Πάμε και στο Μανώλη Τσεκούρα μας τώρα, γιατί δεν θέλουμε πολλά. Θέλουμε ένα αξιόπιστο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο να κάνουμε τις δουλίτσες μας και τα ταξίδια μας. Πάρα πολύ ωραία, σε στέλνω στον κατάλληλο, πίστεψέ με, προορισμό. Στον κόμμο σταδίου, στο Μανώλη Τσεκούρα, 0 προκαταβολή 72 δόσεις, με δωρεάν γενικό μηχανολογικό έλεγχο και βιολογικό καθαρισμό. Κάνεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Τα πάντα όλα από το Μανώλη σου για σένα. Μαζί μας είναι και το καφεδάκι του Άκη, τα καφεδάκια του Άκη που θα απολαύσει το κάθε μυχή μας αγαπάκι με 1,5 ευρώ πουλάκι, πάρε και το νεράκι και το καφεδάκι εννοείται. Ξενοβούλου 1, Καλυφίων 54, Σχιαδήμα 1 και Πρωταγόρα 3. Εργαλεία χρώματα, μόνωση και θερμοπρόσωψη στο Γεσούλη μας. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Ηρώων Πολυχνή 79. Κουλουράκι, κουλουράκι, κουλουράκι. Σύντομα θα απολαύσω τον πολύ αγαπημένο μου. Και εσύ να το απολαμβάνεις όποτε θέλεις, το χειροποίητο, το φρεσκοφουρνισμένο, περιποιημένο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Υπέροχες γενικότερα γεύσεις, γλυκές και αλμυρές. Εμ Κουλούρι, Χαριλάου Τρικούπη 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραμπαβά 14 έναντι του ΚΕΠ. Στο παρεάκι μας είναι και το κέντρο υπασίας, γιατί θέλεις να μάθεις υπασία, θέλεις να βρεις ένα χώρο έτσι με ασφάλεια, όμορφο χώρο να κάνεις τα μαθηματάκια υπασία σου με τις πιο προσιτές τιμές. Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, Κόμβος Πανετολίου 69-36-13-01-38. Και επειδή κάτι λέει το ψυγείο, κάτι δεν λέει καλά το πλυντήριο, κάτι δεν ζεσταίνει καλά στην κουζίνα, κάτι δεν παγώνει καλά στην παγομηχανή, πολύ καλά, σέρβις με το Φόδι Λόι. Επικοινωνείς μαζί του στο 69-36-51-71-85. Στο παρεάκι μας όμως είναι και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, και κανείς ποτέ δεν χάνει. Μίζες, δυναμό, μπαταρίες, σέρβις air condition, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και θέλουμε και κρέπα, θέλουμε βάφλα μπαρκεράκι, θέλουμε και ατομικά γλυκά, βρίσκουμε πλέον και ατομικά γλυκά Ντάνο. Στο Ice Cream τα έχει όλα, τα γλυκά και τα αλμυρά με τα καλύτερά τους. Στην Μπουγκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα, να παραγγείλεις στο eFood αλλά και στο box. Και πάμε και για σέρβις τώρα. Θέλουμε σέρβις στο εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με το Γιάννη Χουλιάρ, Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και έχουμε και τους αγαπημένους Νταρίλα στην εκπομπούλα, εξατμίσεις, καταλύτες, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic, διαφορετικά ανακατασκευή, αν όχι καθαρισμός. Όλα γίνονται με τους αγαπημένους Νταρίλα, τα πάντα όλα με τον καλύτερο τρόπο και στον ταχύτερο χρόνο. Τι άλλο θέλεις, Γοργοποτάμου, Άγιος Κωνσταντίνος? Τι άλλο θέλεις? Θέλεις κούρεμα και το θέλεις να είναι ωραίο, να είναι ποιοτικό. Θέλεις από το Μάριο, έτσι, να σου βγάλει όλη την καλή του, πολύ καλή του εννοείται εμπειρία. Στο κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό, βαφή, χτένισμα και τις ανταβιές σου Εθνικής Αντίστασης 5. Μιχή με τη δική σου επιλογή, μιχή με το δικό σου μήνυμα αγάπης, μιχή με τα δικά σου σχόλια, κουβεντούλες. Είμαστε ζωντανή παρεούλα, ανοιχτή παρεούλα για τα πάντα όλα σας και μου αποστέλλετε δικά σας γραπτά μηνυματάκια. Γράφεις Μιχή στην αρχή πρόθεμα, δύο γραμματάκια τα αρχικά της εκπομπής είναι, για να ξέρεις τώρα, έτσι αναρωτιέσαι. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου στο 54301-0,34 και ο Άκης πατάει το κουμπί. Για ξαναπάτα το Άκη μου, έτσι, μπράβο. Και αν θέλεις γραφτό μηνυματάκι με απαντησούλα από εμένα, γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54754, 1,64, ξεκινάμε.

0: πάντα όλα για σένα, τα πάντα όλα για όλους εσάς. Καλησπέρες γλυκές και στη φίλη μου την Παρασκευούλα. Δεν ξεχνάμε ποτέ, αγαπάμε. Αλκατράς. Με τυφώνες καλοκαιρινούς όμως, καλοκαιρινός.
1: Εγώ θα πιω ζεστά καλοκαιριά, μαζί σου θα ζω.
2: Energy 94,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο
2: επιτυχίες.
1: Μόνο μαζί σου θα ζω.
2: Energy 94,2.

Πάλι μου, αγάπη μου, όμορφη του Μιχή μας. Σοφάκι, καλησπέρα. Δέσποινα μου, φτιάχνεις τη μέρα και μένα τη νύχτα, ρε Φάνη. Πλούταρχο μόνο εσύ, λέω, τι ταξίδεψέ με. Και το αλήθεια τώρα με Έλενα. Ναι, μου αρέσει, λέει, το νέο της. Ναι, και μένα πολύ. Το παραδέχομαι, το παραδέχομαι.

0: θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Για πάμε τώρα. Γιατί με ένα φιλί σου, με ένα σουβλέμα, με ένα κάτι σου μου φτιάχνεις εμένα τη μέρα και τη νύχτα.

0: Φυσάει Μάριε, σε φύσηξε το αγέρι και σε πήρε μακριά. Πού σε ρε Μάριε.
1: Για έλεγχο με σταματάνε.
0: Ο χαμά.
1: Στοιχεία και χαρτιά ζητάνε.
0: Ευρά να μη ζητάνε.

Γράφεις Μιχή για το μήνυμά σου στην εκπομπούλα, έτσι. Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301 και ο Άκης πατάει το κουμπί. Ακούγεται κιόλας. Να το.

0: Αλήθεια τώρα το λες, αλήθεια. Όχι, πες μου την αλήθεια. Αλήθεια.
1: Energy.
0: Αλήθεια τελικά. Αλήθεια, Φάνη μου. Υπέροχη Έλενα, πραγματικά υπέροχη. Προσκυνώ. Έτσι μου φέρνει λίγο παλιά Έλενα. Δεν ξέρω, αλλά πολύ έτσι θετικά με ξεσηκώνει αυτή η Έλενα. Δηλαδή υπέροχη όπως πάντα.

0: Καλησπέρα γλυκιά φωνούλα, καλησπέρα αγαπούλα. Και καλησπέρα καλή εκπομπούλα με το παρεάκι σου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Θα περάσουμε όμορφα, τι ωραία παπαρίζουν ο τραγούδι. Να στο χαρίσω για να σε καλωσορίσω.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι, ναι. Ακούσαμε και σε πρώτη μετάδοση για την πρώτη έτσι φορά που τα άκουσα. Λέω κάτι μου αρέσει εδώ. Ήρθε η δεύτερη, η τρίτη, πάει μετά κλείδωσα. Αλήθεια, εκεί τώρα θα πάμε σε διάλειμμα. Πώς περνάει η ώρα, εντάξει.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
1: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
3: Το Βαΐνι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Βαΐνι Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, Φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
10: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
13: κάθε ώρα
12: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Όλα Βάσο μου, όλα φιλενάδα μου, όλα. Γι' αυτό και όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ, με υπέροχη δυναμική μας πίτσα Παπαδοπούλου. Όλοι μα όλοι οι δρόμοι, εσύ, εσύ και το Μίχη. 1985, ναι Φάνη μου, ναι.

Όλοι οι δρόμοι του Μιχή, όλοι οι δρόμοι του έτσι, ραδιοφώνου οδηγούν στον 942 Energy από την πόλη του Αγνίου μας. Καλησπέρα κόσμε, καλή τρίτης βραδάκι. Όλοι οι δρόμοι. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-1-0,34. Όλοι οι δρόμοι εσύ. Γιατί το παράπονο μου τεράστιο. Μέσα σε αυτό σε πάω, μέσα στο παράπονο μου. Με καθόλου παράπονο, αλλά με πολύ πολύ αγάπη. Υγεία, ευλογία στην Αντωνία μου, τη φίλη μου. Αντωνία μου, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Εδώ σε θέλω και σένα, δυναμικά, ε. Ποιος ξέρει τώρα τι σε περιμένει. Αφού διορτευμένοι βρήκαν την κατάλληλη λύση, βρε παιδί μου, το χωρισμό.

0: προσφύρει, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
5: Εγώ, εσύ, εσύ και εγώ, Γιώργος Μαζωνάκης. Έτσι με μαζό και ξέρω ψωμί βάσο μου, Μαζωνάκης, και για εσένα. Και ετοιμάσου και για μια απόλυτη στάρ, έτσι να μας ξεσηκώσει πραγματικά σε λίγο. Όλα στην ώρα τους, στο χρόνο τους, με τη σειρά τους.

μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλω να μου στείλεις το δικό σου γραπτομήνυμα. Να επιλέξεις να αφιερώσεις γράφεις Μιχή στην αρχή το πρόθεμά μας. Μιχή, λοιπόν, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Φύγαμε για ice cream. Φύγαμε για βάφλα, για pancakes, για μπέρκερ, για υπέροχα κλαμπ σάντουιτς, παγωτά πλέον και ατομικά γλυκά. 26410235533 παραγγέλνει στην Μπουκογιάννη 6. Σέρβις σε πλυντήριο, σε κουζίνα, σε ψυγείο. Εξαρισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση αλλά και συντήρηση σέρβις, δηλαδή air condition με το φώτιλο ή στην Κοσμάη το αλουμίδι στο καινούριο Αγνίου. 69-36-51-75. Πάμε και αφήντα ρίλα. Πάμε για συγκολής μετάλλων, εξειδικευμένες ανοξείδες κατασκευές. Επίσης καθαρισμός όλων των φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, εγγυημένο αποτέλεσμα, καινοτομία, ορατή διαδικασία καθαρισμού. Αν δεν παίρνει καθαρισμό, γίνεται βεβαίως ανακατασκευή. Σίγουρο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και φυσικά γίνεται η καλύτερη επιλογή σου αν σου αρέσουν τα κουλουράκια Θεσσαλονίκης, τα γλυκά, τα αλμυρά, καλά κάτι υπέροχες γλυκές και αλμυρές γεύσεις. Πραγματικά δεν θα βρεις αλλού. Χειροποίητα, κρύα σάντουιτς, μπισκοτάκια, κριτσινάκια, δηλαδή όσο βλέπει το μάτι μου, βλέπει και κάποιο άλλο προϊόν. Απίστευτο το εμικουλούρι μας. Στη Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι τη Μαρχίου, στη Γεωργίου Καραβαβά 14, έναντι του ΚΕΠ. Και βεβαίως η αγορά. Η πιο deal αγορά, η καλύτερη σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο έχει να κάνει με τον Κόμο στα 2 με τον Μανώλη Τσεκούρα. 0 προκαταβολή και 72 δόσεις, μεγάλες πραγματικά προσφορές και σταθερά και πάντα αρκετά μεγάλη και η έκθεση σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων Κόμο Εθνικού Σταδίου. Και κούραμα και βαφή και χτένισμα και αντάβιες και το ξύρισμά σου και όλα σου. Κομώσεις Μάριος Εθνικής Αντίστασης 5. Παρεούλα μας έχουμε και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων. Φυσικά πάνω Γκεσούλης, έτσι, έχει ωραία ποικιλία, μεγάλη ποικιλία, καλή εξυπηρέτηση, πάντα προσιτές τιμές, ανανεωμένος χώρος, αναγεννισμένος και τα εργαλεία σου, θερμοπρόσωψη λοιπόν μόνο σου και τα χρώματά σου, να τα πούμε ξανά, η Ρόμ Πολυτεχνείου 79. Στην παρεούλα μας είναι και η κυποτεχνική του ζώη. Να πάρεις κιλοτροφές, γατοτροφές, φυράματα, καλαμπόκι, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κυπευτικά, λουλουδάκια, δέντρα, σπόρους και άλλα. Πάμε λοιπόν Εθνικής Αντιστάσεως 114 και δεν αντιστεκόμαστε. Σε Τριχονίδα Τράβλο Γκρομιτσάρης, έτσι θα το βρεις και στο Facebook. Ψάξ' το, γιατί κάνει συχνά και έτσι ημερήσιες αποδράσεις καλοκαιρινές, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθημερινά μπανάκια σε δουλίδα, λούρο, πρωινό, αποκεφαντινό, Χαριλάου Τρικούπη 15. Παρεούλα μας είναι και το Engian Oil, η ποιότητα των καυσίμων. Εκεί, Νικόλαος Παπούτσης, Engian Oil, 4 χιλιόμετρα Αγνέα Αντιρίου. Ενώ όλη η ποιότητα στο κρεατάκι σου, στο χειροποίητο γύρο, στο γουρνόπουλό σου κάθε Πέμπτη Παρασκευή, στα ξεπέραστα πιτόγυρα και τις σκεπαστές, ψητοπολείο fast food μύρης Χαριλάου Τρικούπη 15. Παραγγέλνεις στο 26410337. Σέρβις κάνει στο εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, φυσικά με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Η ασφάλειά σου έχει να κάνει με την προτέκερμη σε κύριο αδερφών Γκυγκλά στον κόμπο Πανετουλίου, άμεση επέμβαση, περιπολή, στατικές φυλάξεις. Και ο καφές σου με τον Άκη σου, καφές και νερό μόλις και μόνο με 1,5 ευρώ. Άκης καφέ και με delivery στο 26410-021-629. Μαζί μας είναι και ο Βαγγέλης Αυδογιάννης και ποτέ δεν χάνεις ηλεκτρολογία αυτοκινήτων, γυάλισμα φαναριών, service air condition, μπαταρίες με εγκατάσταση εγγύηση για 2 έτη. Ω, ήρθε και απόλυτη. Την έβαλες, Άκη μου, για να βάλεις διαφημισούλες. Μη χάσεις. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εμείς έχουμε και κέντρο υπασίας στην παρεούλα μας. Μαθήματα υπασίας προσιτές τιμές. Κόμος Πανετολίου 69-36-13-038. Φάρμα λόγων Γκυγκλά. Και πάμε και για τα είδη υγιεινής μας. Ποιότητα ετών Βασίλης Χαρακώστας, Μόντα Κάζα. Συμμετοχή και στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Άρε Άκη, κόψω χρονιά με πας κάθε φορά.

0: Energy.
1: Δεν το αλλάζω, αφού είναι επιλογή μου.
2: Μουσικό χαμόγελο.
1: Σταθερές επιλογές.
0: Energy.
1: Με ουσία.

Ορισμένο για σένα σοφάκι με αγάπη και εκτίμηση. Σταθερή λέει επιλογή μου. Το μυχή μου, το μυχή μου, το μυχή μας. Και αυτό πες και όλες οι επιλογές σου. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα φέρω και μετρο πάνω. Δεν θα φέρω και μετρο πάνω. Θα φέρω, πως δεν θα φέρω. Πες τα νεανούλα.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.

0: χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
9: Πήγε και όλα σα 11 και είναι όλα μαγικά, είναι όλα super wow. Στο Μιχή με Μιχή. Θα το στείλουμε και στο Λάκι μας. Τρίτο ημίωρο, ας το απολαύσουμε. Καλή ακρόαση.

μαγικά και με διαφορά. Μια μεγάλη καλησπέρα και στο Θωμά μας. Ακούς παντού www.energy942.gr.

Ακή, Πεγκουλίνα, Πέγκιζίνα. Δροσερά, δροσερά και καλοκαιρινά. Θα σε

0: Voice. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Ζούει εκεί, στις νύχτες, στους παρανόμους, Δημήτρης Μητροπάνος.

0: προσέχει.
1: Όνειρα και όνειρα πάνω στο φορτηγό που αρέσει και στον Απόστολό μας. Κι είναι και η επιλογή σας. Νατασούλα Θεοδωρίδου. Καταφτάνει και νότις με συγχώρεση σφαγιανάκης μας. 94,2 Energy. Καλησπέρα.
0: Εσύ να μου προσέχεις την καρδιά.
2: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

0: Ακροάτρια το χάρισε κάπου. Καλησπέρα ακροάτρια μου, καλησπέρα σε όλους. Energy, με ενέργεια και βραδινή παρεούλα. Και για τον περαστικό μου εγώ χαρίζω Νότι, φυσικά Σφαγιανάκη. 22 λεπτάκια μετά τις 11, 22 στον Energy 942. Μετά νιώσα και έφτασα στον 7ο. Πραγματικά στον 7ο.
1: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
0: Με υπέροχο. Με πολύ υπέροχο όμως, ψηλέ μου Γιώργο Περί.

0: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Energy, μα δεν με νοιάζει. Τι ήθελες, τι αγαπούσες μέχρι χθες. Τέταρτο ημιωράκι. Τελική ευθεία της μέρας. Στόλης Βοσκόπουλος.

ωραίο τραγούδι, τι ωραίο νόημα. Χαρισμένο λέει για όλο τον κόσμο. Να σε καλά, κόσμε μου, καλέ μου κόσμε, καλέ μου άνθρωπε και εσύ. Αρετόλη, αρετόλη. Και δεν σε λένε και

0: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
2: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα. Flashback.

0: Εδώ είμαι, εδώ είμαστε. Με energy, με μυχή. Γίνεται η νύχτα σου, θα ρω πολύ πιο καλή. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. www.energy942.gr. Ζωντανά, αυθόρμητα και πολύ πολύ πολύ αγαπημένα. Πολύ αγαπημένα στην παρεούλα μας βρίσκεται ο Άκης Καφέ, για να σου δώσει το καφεδάκι σου με το νεράκι σου και το 1,5 το ευρώ πουλάκι σου. 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Άγγις Καφέ λοιπόν στην Πρωταγόρα 3 Καλυδίων 54 Σιαδήμα 1 και Ξενοπούλου 1. Παρεμβλά μας είναι η Protekerm Security αδερφών Γκυγκλά. Με πυρα ασφάλεια, χρηματοκιβώτη, αθυρίδες, συστήματα ασφάλειας, φυλάξεις, περιπολίες, άμεση επέμβαση, συναγερμοί, καμερές, κόμβος λοιπόν του Πανετολίου. Έχουμε μαζί μας και τα είδη γίνης, φυσικά Μοντακάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνίων Ανίνων, με συνεχόμενες προσφορές στα πλακάκια στα είδη γίνης. Του. Έχουμε πολλές πολλές προσφορές και στον κόμμο στα δύο για να αγοράσεις το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλεις, με όλο τον επαγγελματισμό και την ανθρωπιά του Μανώλη μας. Μεγάλες προσφορές, ευκολίες πληρωμής χωρίς προκαταβολή, δυνατότητα ελέγχου σε συνεργείο της επιλογής σου, εγγύηση αδρακάριστου, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ένα αυτοκίνητο που θέλει και τα ηλεκτρολογικά του, μια μπαταρία. Με εγγύηση θα σου γίνει η εγκατάσταση από το Βαγγέλη, από το Γιάννη, για 2 έτη. Γυάλισμα φαναριών, σέρβις, air-condition και τα υπόλοιπα. Ηλεκτρολογία, αυτοκίνητο Βαγγέλης από το Γιάννης Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και βεβαίως και φυσικά έχουμε και μύρι στην παρεούλα μας. Δεν μοιραζόμαστε ποτέ τις γεύσεις του μυρί. Τις κρατάμε όλες για εμάς, όλη την απόλαυση στα υπέροχα καλαμάκια τους, στις φρέσκες πατατούλες τους, στις σκεπαστές, στις πίτες, μερίδες, αρνάκι γάλακτος, γουρουνόπουλο. Τα έχουμε όλα, συμφέρουμε. Παραγγέλνεις μέχρι και τη μία το βράδυ. Εντάξει, μη χάνεις χρόνο. Στο 26410337 Χαριλάο Τρικούπι 15. Παρεούλα μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Έχουμε τους γιατρούς για τα μηχανολογικά του αυτοκινήτου σου. Άμεσα υπεύθυνα, σωστά, με Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Έχουμε και το αγαπημένο το Εμκουλούρι που την οστιμιά του κανένα άλλο δεν φτάνει. Υπέροχα, τελείωτα, γλυκά και αλμυρά και σκέτα κουλουράκια Θεσσαλονίκη. Χαριλάο Τρικούπι 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 10. 4 έναντι του ΚΕΠ. Τριχονίδα Τράβερ Γκρομιτσάρη στη Χαριλάου Τρικούπι 15. Κλείσε τη θέση σου στο 26410-58-314. Καθημερινά δρομολόγια. Θαλάσσια μπάνια, πρωί σε τουλίδα, απογευματινό, μεσημεριανό, απογευματινό, σε λούρο. Χαριλάου λοιπόν Τρικούπι 15. Η Αφίντα Ρίλα με εξατμίσεις, συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, καθαρισμός αυθημερών όλων των φίλτρων φυσικά και καταλυτών. Αν δεν παίρνει καθαρισμό, ανακατασκευή. Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στην παρεούλα μας έχουμε και τα χρώματα, τα εργαλεία, τη θερμοπρόσωψη από το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, Ιρών Πολυχνίου 79 και το κέντρο υπασίας, έτσι. Για τα μαθηματάκια υπασίας σου, με τις πιο προσιτές τιμές, στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά στον κόβο Πανετολίου, 6936-13-0938 και το φωτιλό Ιαπίκο Πάντα, όπως πρέπει σωστός. Για ψυχτικές εργασίες, εξαρισμός και κλιματισμός, τοποθέτηση και συντήρηση air condition και επισκευή επαγγελματικών και οικιακών ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών, παγωμηχανών. Κοσμάει το Λουμιδέν στο καινούριο 6936-517185. Κάνε μια στάση για την ποιότητα καυσίμων στο Aegean Oil, στο 4ο χιλιόμετρο Αγνέου Αντιρίου. Κάνε μια στάση και στο Μάριο για να αποκτήσεις το πιο ιδανικό για σένα κούρημα με τις πιο προσιτές τιμές και την άμεση επέμβαση του Μάριου. Μάριος Πισιόλης, Εθνικής Αντίστασης 5, κούρεμα για όλους, αντρικό, γυναικείο, παιδικό. Και εδώ έχουμε και κρέπες για όλους. Στην οστιμότερη μεγαλύτερη κρέπα της πόλης, το Ice Cream, θα βρεις και ατομικά πλέον γλυκά και τα παγωτάκια σου, σαλατούλες. Λοιπόν, τα πάντα όλα σου, δεν το συζητάμε. Παραγγέλνει στο 26410-23533 μέχρι τις 4 το ξημέρωμα, η διεύθυνση στην Μπουκογιάννη 6. Και φυσικά να αναφέρουμε ότι στην παρεούλα μας έχουμε όπως και κάθε βράδυ και καθημερινά κοντά σου όλη την ημέρα την κυποτεχνική του ζώη, λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, φυτοφάρμακα και πεφτικά, λουλούδια, φυτά, δέντρα, σπόρους, ζωοτροφές και άλλα πολλά. Με καλή εξυπηρέτηση, με καλή θέληση, με καλή αγάπη για όλους. Το σοφάκι σου είναι εδώ. Γράφεις μυχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301-0,34 και γραφτά μηνυματάκια που θέλεις μία απάντηση από εμένα. Γράφεις μυχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54754-1,64. δίχως ο αγαπημένος Πετρέλης Θανός να έχει μάτια, να έχει ματάκια για άλλη. Πάμε σε αγαπημένο Θάνο Πετρέλη. Άλμπουμ είχε το χρώμα του ουρανού και ματάκια για αλλού. Απαπα. Το ξεχνάμε αυτό. Το ξεχνάμε.
1: Για μια αγκαλιά σου εγώ πεθαίνω.
0: Και γυρνάμε στο 2004 το ηρωικό.

0: Και με Κωστή Καραφώτη και δε. Όχι δε. Δεν υπάρχουν άγγελοι, αλλά για τον Κωστή μας υπάρχουν.
1: Ποιος είπε πως οι άγγελοι στη...
0: Υπάρχουν.

0: Το Βαΐνι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Βαΐνι Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

Δεν είναι τυχαίο παιδί, είναι γενναίο παιδί. Είναι ο Αργυρός. Είναι Τετάρτη, Τεταρτίτσα. Πάει, θα φύγει σφαίρα η εβδομαδίτσα.

αγαπώ. Και ας μην φοβάσει τη φωτιά, πρέπει να προσέχουμε όμως για τις φωτιές τώρα. Ένας κίτρινος συναγερμός υπάρχει με αυτό το μελτεμάκι. Είμαστε καλοκαιράκι, έτσι να προσέχουμε τουλάχιστον κι εμείς. Γιατί ξέρεις τώρα, μια προσεξία, μια αμέλεια μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ ακριβά. Και πολύ άσχημα. Λοιπόν, η υγρασία μας είναι στο 55% αυτή την ώρα στην πόλη του Αγρινίου, από ό,τι βλέπω. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τετάρτη. Ήρθε ο τέταρτος, εντάξει, πάει και ο εβδόματος. Καιρικά λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε μια παρόμοια ημέρα, ίσως με περισσότερη έτσι ηλιοφάνεια για σήμερα. Η μέρα της εβδομάδας που θα υπάρχουν κάποιες αστάθειες στη χώρα θα είναι η Πέμπτη. Από εκεί και πέρα τσιμπάει λιγάκι η θερμοκρασία, το που σου κου, με πιθανό και το 38, ίσως και λίγο ακόμα. Και γενικότερα για την επόμενη εβδομάδα φαίνονται κάποιες λίγο πιο θερμές εισβολές. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσουμε για καύσωμα, έτσι προς το παρόν δεν μιλάμε για καύσωνα. Προς το παρόν να μιλήσουμε για την Τετάρτη στην πόλη μας, από 21 βαθμούς Κελσίου μέχρι περίπου 35, σε μια πόλη που φαίνεται να κυριαρχεί για τα καλά ο ήλιος έτσι για σήμερα, αλλά και στην περισσότερη χώρα θα είναι μια καλή έτσι ημέρα η σημερινή. Τετάρτη λοιπόν 8 Ιουλίου, η Ανατολή μας 6 και 8, η Δύση μας στις 20 και 51. Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος και Προκοπία γιορτάζουν σήμερα. Κάποιοι έχουν και γενέθλια, φυσικά και να είναι κατόχρονοι. Λοιπόν, μου αρέσουν πολύ αυτές οι ημέρες που θα διαβάσω για σήμερα. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία. Ο εορτασμός με σήμερα λοιπόν το χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής δούμας. Ρωσική κάτω βουλή, πολύ μ' αρέσει που λέει οικογένεια, αγάπη και αφοσίωση. Είναι και η μέρα της οικογένειας επίσης στην Ουκρανία. Πάμε σε γεγονότα της ημέρας. Το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας του Ολυμπιακού Αγώνου στην Στοχόλμη με επίδοση 3,37. Λοιπόν, το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους, παρακαλώ, να κάνουν επενδύσεις. Εντάξει, θα το πούμε λαϊκά, μαγιά τους. Το 1497 ο Πορτογάλος Βάσκο Νταγκάμα, αν το λέω σωστά τον άνθρωπο, ξεκινά να ανακαλύψει, λέει, την Ινδία. Θα γίνει ο πρώτος, παρακαλώ, εξερευνητής που θα τα καταφέρει διά θαλάσσης. Καλημέρα, καλημέρα και ευλογημένη Τετάρτη να έχουμε μέσα εβδομάδας προς την καρδιά πραγματικά του καλοκαιριού και να είμαστε καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιράκι. Κάθε ημέρα σίγουρα κρατάμε το καλοκαίρι στην καρδιά. Καλημέρα, καλημέρα με όλη μου την καρδιά. Καλημέρα με Energy, με το μουσικό χαμόγελο και το Σοφία Χατζή εδώ πιστά στο λατρεμένο μικρόφωνο του λατρεμένου 942 Energy από την πόλη του Αγρινίου, που ακούς και παντού στο www.energy942.gr και από παντού στέλνεις και το δικό σου γραπτό μήνυμα, επιλογές, αφιερώσεις κτλ. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54-301-0,34. Να σε δω, να σε πιω, σαν το νερό, σαν το νερό. Ναι, ναι, ναι, με Αργύρο, με Κωνσταντίνο Αργύρο.

μετά την Κέτη μας στο ιατρικό μας. Εδώ έχουμε μία πόρτα. Πόρτα ανοιχτή. Παίζει λίγο ρεμιξάτη, αδερφέ μου. Εντάξει, αν δεν τη θέλεις ρεμιξάτη, θα την επαναλάβουμε. Να μην είναι ρεμιξάτη. Να είναι σκέτη ανοιχτή. Αντώνης Ρέμος.

0: Την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
11: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
12: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
13: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
14: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
15: Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
16: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
17: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
18: Όλα καλά, όλα κομπλέ και αυτό το βράδυ. Και εσείς κομπλέ, ναι, χαίρομαι πάρα πολύ και αυτό. Καλό υπόλοιπο νύχτας, καλό ξημέρωμα, όμορφη Τετάρτη σε όλο τον κόσμο. Το Σοφάκι σου εύχεται τα καλύτερα. Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο του 942 Energy από την πόλη του Αγνίου. Μουσικό χαμόγελο εκπομπή. Ευχαριστώ όλους απαντές, ακρόαση, αγάπη, συμμετοχή. Στην παρεούλα μας είναι και το σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, ο Άκης Καφέ, Τριχονίδα Τράβερ Γρομιτσάρης, Κομώσης Μάριος, Ήδη γίνει Μοντακάζα, Aegean Oil, πρατήριο κρόνο καυσίμων Νικόλο Παπούτσι, φώτη λόγη ψυχτικέ εργασίε, ηλεκτρολογίο αυτοκινήτων Ναβαγέρη από το Γιάννη, κέντρο υπασία και Protector Me Security. Και το εμκουλούρι μας. Να μου είστε καλά το βραδάκι, μέσα εβδομάδα θα λέμε ξανά και πάλι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Να πιστεύω θέλω και αγαπημένη σου εκπομπή, Μιχή και Σοφία Χατζή. Καλή συνέχεια σε όλους, γεια σας.

τόσο πολύ σ' αγαπώ. Δυνατά, δυνατά, δυνατά, δυνατά και σε θέλω. Πιο πολύ σ' αγαπώ και για σένα ζω.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου μέσα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,5.

0: Energy 94,2.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Το Βαΐνι Lake View σε συνεργασία με τον Baravan παρουσιάζει το απόλυτο event του καλοκαιριού. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δαφνιά Μακρινίας. Στα DEX ο DJ Μπριάνης. Ήχος και φωτισμός Χορόπουλο Sound. Βαΐνι Lake View και Baravan. Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9. Σας περιμένουμε.
2: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Βοτάς τα χέρια μου μέσα